part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras

adorable garçon.

just want you to know.

raza, el color y el credo corremos

I hope you're enjoying your soul. I don't.

Καλησπέρα. Είμαι η Βίκ και ακούτε τον αριθμό 22. Με περίεργη διάθεση σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι περίπου τις 2 η ώρα.

Σήμερα θα σας πάω μία βόλτα στα μέρη που συνήθιζα να ή που συνηθίζω να πηγαίνω. Δεν έχει σημασία ο χρόνος, καθώς εκεί δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Ο χρόνος είναι ένα ψέμα που κάποια στιγμή θα ήταν όμορφο να αναγνωριστεί. Από τη στιγμή που θα εμπεδωθεί αυτό μέσα μας, αρχίζουμε να ζούμε.

Έτσι, πραγματικά, θα ανακαλύψετε κι εσείς μαζί μου το σημείο 0. Και όταν το κάνουμε και αυτό, τότε θα συνειδητοποιήσουμε ότι δεν υπάρχει και ο χώρος. Πω, μπέρδεμα.

υπάρχει αυτή η χωροχρονική απουσία ή να το πω πιο σωστά αυτό το μη χωροχρονικό σημείο. Πρώτον, φιλοσοφική προσέγγιση. Κατά τον αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο Παρμενίδη, η πραγματικότητα είναι μία, αγέννητη, άφθαρτη και ακίνητη. Για τον Παρμενίδη, ο χρόνος και η αλλαγή είναι ψευδαισθήσεις των αισθήσεων. Το αληθινό είναι, υπάρχει έξω από το χρόνο. Η σύγχρονη φυσική, φιλοσοφική θεωρία, η αιωνιοκρατία, eternalism, λέει ότι το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον συνυπάρχουν ταυτόχρονα. Από τη σκοπιά του ίδιου του σύμπαντος, ως ολότητα, δεν υπάρχει ροή χρόνου. Όλα τα γεγονότα είναι απλώς σταθερά σημεία σε ένα τετραδιάστατο κύβο, αντιμετωπίζοντας τον χρόνο ως την τέταρτη διάσταση πέρα από τις τρεις του χώρου. Αυτή είναι η θεωρία που περιγράφεται με το μοντέλο Block Universe. Η αιωνιοκρατία κέρδισε τεράστια υποστήριξη στον 20ο αιώνα χάρη στη θεωρία της σχετικότητας του Einstein. Η σχετικότητα απέδειξε ότι το ταυτόχρονο είναι σχετικό. Δύο γεγονότα που συμβαίνουν ταυτόχρονα για έναν παρατηρητή μπορεί να συμβαίνουν σε διαφορετικούς χρόνους για έναν άλλον που κινείται με μεγάλη ταχύτητα. Εφόσον δεν υπάρχει ένα κοινό παγκόσμιο τώρα, η ιδέα ότι μόνο το παρόν είναι πραγματικό, παρουσιασμός, καταρρύπτεται μαθηματικά ενισχύοντας την αιωνιοκρατία.

0: Δεύτερον, η κβαντική προσέγγιση. Το πριν το χωροχρόνο. Σύγχρονες θεωρίες όπως η κβαντική βαρύτητα βρόχων, loop quantum gravity, υποστηρίζουν ότι ο χώρος και ο χρόνος δεν είναι θεμελιώδης συστατικά του σύμπαντος. Αντίθετα, είναι αναδυόμενες ιδιότητες, όπως το νερό φαίνεται υγρό, αλλά τα μεμονωμένα μόρια υδρογόνο-2 οξυγόνο δεν είναι υγρά. Σε υποατομικό επίπεδο, στην κλίμακα Planck, ο χώρος και ο χρόνος διαλύονται σε ένα κβαντικό αφρό, όπου δεν υπάρχουν αποστάσεις ή ροή χρόνου, παρά μόνο καθαρή κβαντική πληροφορία.
1: Go for it, I'm into it.

Και τρίτον, η επιστημονική προσέγγιση. Η βαρυτική μοναδικότητα, singularity. Στη φυσική, η πιο κοντινή κυριολεκτική απάντηση σε αυτή είναι η βαρυτική μοναδικότητα. Τέτοιες μοναδικότητες εντοπίζονται στο κέντρο μιας μαύρης τρύπας, εκεί όπου η ύλη ενός τεράστιου άστρου έχει συμπιεστεί σε ένα σημείο με μηδενικό όγκο και άπειρη πυκνότητα. Βρίσκεται επίσης και στην αρχή του σύμπαντος, στη μεγάλη έκρηξη, στο Big Bang. Το σημείο μηδέν, πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Γιατί λέμε ότι εκεί δεν υπάρχει χώρος και χρόνος? Σύμφωνα με τη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν, η βαρύτητα καμπυλώνει τον χωροχρόνο. Στη μοναδικότητα η καμπυλότητα γίνεται άπειρη. Αυτό σημαίνει ότι οι έννοιες που, χώρος, και πότε, χρόνος, καταραίουν εντελώς. Οι εξισώσεις της φυσικής βγάζουν μαθηματικό σφάλμα, διαίρεση με το μηδέν, δείχνοντας ότι ο χωροχρόνος, τουλάχιστον όπως τον ξέρουμε, απλώς σταματά να υφίσταται.

Η μοναδικότητα, singularity, είτε αναφέρεται στο κέντρο μιας μαύρης τρύπας, είτε στη μεγάλη έκρηξη, αποτελεί το απόλυτο σημείο τομής όπου τα μαθηματικά, η φυσική και η φιλοσοφία συναντώνται και ταυτόχρονα καταραίουν. Στην επιστήμη, η μοναδικότητα ορίζεται ως το σημείο στο χωροχρόνο όπου η μάζα συμπιέζεται σε μηδενικό όγκο, με αποτέλεσμα η πυκνότητα και η βαρυτική έλξη να γίνονται άπειρες. Σε αυτό ακριβώς το σημείο, οι εξισώσεις της γενικής θεωρίας της σχετικότητας βγάζουν μαθηματικό σφάλμα, διαιρούν με το μηδέν. Και οι γνωστοί νόμοι της φυσικής πάβουν να ισχύουν.

Βρισκόμαστε στο σημείο 0. Εκεί δεν υπάρχει χρόνος, ούτε υπάρχει και χώρος, αλλά μία συμπιεσμένη κουκίδα απειρότητας.

Βρισκόμαστε στο σημείο 0. Φαντάσου να αγαπήσεις αυτό το σημείο, μέσα σε αυτή την απειρότητα. Τότε ποιος ξέρει, ίσως κάποιος από μας γίνει ο άνθρωπος που κατάλαβε το Θεό.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής ιδιαίτερης βόλτας μας. Σας επιστρέφω πίσω στην πεζή αναλυθότητα, δίνοντάς σας ένα νέο ραντεβού σε 2 εβδομάδες μαζί μου, και θα σας ευχηθώ να αγαπάτε τίουτο τρόπος και να υγιένετε.

Onko se olle? Petäkesi.

0: Look what's happening. Look what's happening.
1: Γεια σας, λοιπόν, καλησπέρα. Καλό μήνα, καλό Οκτώβρη. Μπήκε δυναμικά, δεν μπορούμε να πούμε Οκτώβρης. Αλλά το έχουμε. Είμαι η Αφροδίτη, αυτή είναι η εκπομπή Rock Around, Rock Steady. Επιμελούμε και παρουσιάζω φέτος, λοιπόν, για τρίτη χρονιά εδώ στον Strummer Radio, σαν να μην πέρασε μια μέρα. Ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή με Blast from the Past από τους Primal Scream και Kowalski από το 1997. Εμπνευσμένο από την ταινία του 71 Vanishing Point, με ενσωματωμένα samples από Can και Funkadelic και την Kate Moss να πρωταγωνιστεί στο βίντεο κλιπ. Ωραία μέρα να ξεκινάς έτσι η πρώτη εκπομπή της χρονιάς και μένει μόνο να ανακαλύψουμε τι μας περιμένει φέτος. CCFX για τη συνέχεια και The One to Wait.

Μετά από ένα φανταστικό opening του σταθμού μας στις 13 Σεπτέμβρη, όπου το στούντιο γέμισε κόσμο, μουσικές, χαμόγελα, ξέρουμε ότι μας περιμένει μια φανταστική χρονιά. Να θυμίσω ότι τώρα πια μπορείς να ακούς από το νέο site του Strummer Radio, το νέο ανανεωμένο, ολόφρεσκο, να μιλάς στο chat, να διαβάζεις ωραία μουσικά άρθρα και να μαθαίνεις τα νέα του σταθμού. Οπότε αντίθετα από ό,τι λέει η Kate Bush, μόνο αόρατη πια δεν θα είμαστε.

How to be invisible, λέει η Kate Bush. Όμως η μπάντα των Morphine σίγουρα δεν είναι invisible και ας έχουν περάσει 27 χρόνια από το θάνατο του βασικού του συντηρητικού μέλους, του Mark Sandman, και τη διάλυση ακολούθως της μπάντα. Στο Σεπτέμβρη λοιπόν, η μπάντα έδωσε στην κυκλοφορία ένα χαμένο, όπως το χαρακτήρισαν, άλμπουμ με τίτλο Cocoon. Και να το ομώνυμο τραγούδι

0: fim do filme. Tchau.
1: Obrigado. Όπως λέγαμε και πριν, η σημερινή μέρα μας βάζει για τα καλά στη χειμωνιάτικη διάθεση, στην οποία διάθεση αυτή περιλαμβάνονται και η τάση για πιο συχνό άραγμα στο σπίτι. Ξύς, καναπές, κουβερτούλα, Netflix και τσάι. Το λεγόμενο cocooning. Βεβαίως και η μελαγχολία είναι στο πακέτο αυτό που έρχεται μαζί με τις πρώτες μουντάδες. Και λέγοντας μελαγχολία, να και ο Θανάσης Τζίνκοβιτς με το «Μέρα τη μέρα».

Ο Θανάσης Τζίνκοβιτς, χρόνια κιθαρίστας με τον Παύλο Παυλίδη, και ο Παύλος Παυλίδης που δεν σταματά να μας δίνει νέες μουσικές και εν όψει βέβαια του νέου άλμπουμ του μέσα στο Νοέμβρη. Στις μεγάλες πόλεις λοιπόν.

Αγαπημένος ο Παύλος Παυλίδης, τα έχουμε ξαναπεί άλλωστε. Αγαπημένος και ο Matt Berninger των National. Το κοινό τους, εκτός των στίχων τους που χαρακτηρίζονται από κάποια ποιητικότητα μπορώ να πω και των υπέροχων μελωδιών που τους δίνουν, είναι και αυτή η ιδιαίτερη άρθρωση που έχει ο καθένας τους και καταλήγω πολλές φορές να μην καταλαβαίνω τι λένε. Δεν βαριέσαι. Ask for Water από τον Matt Berninger για τη συνέχεια.

Και από το Ohio, το μέρος καταγωγής του Mark Berninger και του National, πάμε λίγο πιο πέρα, στη Massachusetts και στο Amherst, τον Dinosaur Jr. με το νέο άλμπουμ They're Near. Και από εκεί ακούμε Everything at Once.

όλα με τη μία να τα αντιμετωπίσεις είναι δύσκολο συνήθως. Και πάντα όταν έρχονται οι αλλαγές σταδιακά και βήμα-βήμα, ενσωματώνονται λίγο καλύτερα και πιο εύκολα στη ζωή μας. Και ας καταλήγουν στο τέλος να είναι μεγάλες. The horrors και more than life.

Μιλώντας για αλλαγές, όταν αυτές συμβαίνουν, κρατιέσαι κυρίως από τις σταθερές σου. Και συνήθως συμβαίνει αυτές οι σταθερές να είναι η οικογένειά σου, είτε οι φίλοι σου. All My Friends από τους Deaf Radio, από το καινούριο πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ τους, Shelter.

Και να που πέρασε η ώρα τόσο τόσο γρήγορα και τελειώνει και αυτή η πρώτη εκπομπή Rock Around Rocksteady της σεζόν. Οπότε, already gone, εγώ με Wooden Ships για το τέλος. Σας αφήνω εδώ με τον Ηρακλή. Δεν φεύγετε εσείς, δεν πάτε πουθενά. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στις 3 και ελπίζω και όλες τις επόμενες Πέμπτες της χρονιάς. Ως την επόμενη φορά, το νου σας!

Καλησπέρα και πάλι. Είχα δεν είχα τα κατάφερα να τρέχω μέχρι τελευταία στιγμή για την αρχή. Ευτυχώς είδα και την Αφροδίτη για να ευχηθούμε τα πρωτοσεζονιάτικα. Και τι άλλο, ο καιρός πήγε λίγο να μας τα χαλάσει, αλλά εντάξει, νομίζω έχει στρώσει. Μην τρελαθούμε κιόλας. 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα, καλή σεζόν, θα το λέμε μέχρι το Δεκέμβριο, έτσι όπως πάει. Και όλα τα υπόλοιπα. Ξεκινήσαμε με την Ναντάλ Σαζλί. Αυτός ο δίσκος από τον οποίο ακούσαμε το κομμάτι Aid, λέγεται Lane Itani. Είναι το ντεμπούτο της του 2025, αλλά στη συνέχεια έχει δείξει μια πολύ έτσι εργασιομανιακή κατάσταση, πάντα ανοιχτή σε πολύ καινούριους ήχους. Το ένστικτο μου έλεγε ότι κάτι καλό θα ακούσω εδώ, όντως. Γεννημένη το 1989, η βάση της είναι το Κάιρο. Είναι και παραγωγός, εκτός από συνθέτρια και performer. Και έκανα λάθος, είναι ο δεύτερος δίσκος της, απλώς έχει 8 χρόνια να βγάλει μεγάλο δίσκο, οπότε ο πρώτος της λεγόταν Ανουάρ, ο δεύτερος είναι το Lane Itani που ακούσαμε. Αυτό. Πάμε να ξεκινήσουμε με μια πολύ μεγάλη μορφή, μια πολύ μεγάλη συλλογή επίσης. Είναι η συλλογή, ο Giles Peterson παρουσιάζει την International Anthem. Έχουμε ξαναπεί πολλές φορές για αυτή την εταιρεία του Σικάγο. Και αυτή είναι μια διπλή συλλογή που έχει βγάλει με διάφορα κομμάτια της, τα οποία τα έχει επιμεληθεί ο DJ, μουσικόφιλος, μουσικότρελος και πολιτισμικός συμπρεσάριος, ο Giles Peterson, μεγάλη μορφή. Έχει πάρα πολλά πράγματα διαφορετικά. Εμείς διαλέξαμε να ακούσουμε από το ομώνυμο LP του 2022 τον Charles Stepney, Αμερικανό βιμπραφωνίστα, πιανίστα, ενορχιστρωτή, παραγωγό και τραγουδοποιό, τον οποίο τον πρωτογνώρισα σαν τον παραγωγό πίσω από τους Rotary Connection και τους Earth, Wind and Fire και διάφορους παρόμοιους. Έχει παίξει με τη Minnie Riperton, με τους Soulful Strings, τον Ramsey Lewis, τον Terry Callier, respect, τον Eddie Harris, τον Muddy Waters, τον Howlin' Wolf. Θα μπορούσα να μιλάω για πάρα πολύ ώρα για αυτόν τον βιμπραφωνίστα, εξαιρετικός μουσικός. Δυστυχώς δεν έζησε πάρα πολύ, πέθανε στα 45 του το 1976 από καρδιά, άτιμη καρδιά. Τέλος πάντων, θα ακούσουμε τον Charles Stepney και θα συνεχίσουμε. Μείνετε μαζί μας, έχουμε πολλά σήμερα να παίξουμε και να πούμε, και επιπλέον παίξαμε και με πλήρη σύνθεση, Αφροδίτη πριν από μένα, Πάνος Κόντος έρχεται στις 5.30 και για σας στις 6. Όλα καλά, όλα ανθυρά.

Καλησπέρα σε Εύη και Βίκ επίσης. Ό,τι μπορούμε κάνουμε, μάλλον αναφέρεσαι στη λίστα που έχω καθιερώσει εδώ και μπρος να δίνω για να σας λύνω τις απορίες πριν καν τις εκφράσετε. Είδατε πώς στα όπα-όπα σας έχω. Και που να δείτε τι σχεδιάζω για αργότερα. Ένα θα πω, μπλουζάκι. Λοιπόν, αυτό που ακούσαμε ήταν η συνεργασία της Moor Mother, το πραγματικό της όνομα Καμάια Γέουα Ανινές, γνωστή ποιήτρια και πολιτισμική φυσιογνωμία της σύγχρονης Αμερικής, θα λέγαμε. Γεια σου, Αρετούλα. Η συνεργασία λοιπόν της Moor Mother μαζί με τους Καναδο-Ηνωμένοπολιτιο-Αμερικάνους Sumac, metal μπάντα φτιαγμένη το 2014 από τον Aaron Turner, μια πολύ βαριά θα έλεγα σύνθεση. Μην κοιτάτε το κομμάτι που έπαιξα, το Scene 4. Όλος ο δίσκος που λέγεται Sumac and Moor Mother The Film είναι soundtrack για ταινία. Είναι μια πολύ δυναμική σύνθεση από metal, drone και spoken word. Και από όσο μου περιέγραψε ο φίλος που μου το έστειλε, και εξαιρετική ποιότητα κοπής σε βινήλιο, τι να κάνουμε. Εμείς δεν αγοράζουμε, αλλά έχουμε φίλους που αγοράζουν για μας και μας εφοδιάζουν με μουσικές. Τέλος πάντων, αυτά. Πάμε σε ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας της δεκαετίας του 80. Μιλάμε για τον Mark Hollander, ο οποίος παρόλο που παίζει ήδη από το 1969 με διαφόρους αυτοσχεδιαστές και πειραματιστές μουσικούς, ωστόσο κάποια στιγμή αποφάσισε να πάρει το όνομα Ξακ Μαμπούλ και έγινε πολύ γνωστός στη δεκαετία του 80. Έχει κάνει μια καταπληκτική σειρά που λέγεται Made to Measure, τα οποία είναι μουσικές που έχουν φτιαχτεί για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, είτε soundtrack, είτε επιδείξεις μόδας, είτε διαφημίσεις στην Ιαπωνία ή οτιδήποτε άλλο. Γενικά, σαν όνομα τον συνιστώ, έχει παίξει τόσα πολλά πράγματα που είναι

εκδηλωστής ντοκουμέντα και πειράματα από το 1969 μέχρι το 1977. Πράγματα που είχε στο σιρτάρι του, 15 κομμάτια που καλύπτουν μια εποχή από το 1969 μέχρι το 1977 που ιδρύθηκαν οι Αξάκ Μαμπούλ. Πάρτε μια μικρή γεύση, αν και είναι αστείο να λέμε για μικρή γεύση για τους Αξάκ Μαμπούλ.

Ένας πολύ ενδιαφέρον ήχος μας έρχεται από το Ελσίνκι της Φινλανδίας. Είναι το ντεμπούτο άλμπουμ τους στην εταιρεία We Jazz Records το 2022, άλλο τώρα ότι έπεσε στα χέρια μου πρόσφατα. Λέγονται Ουούσι Άικα, το κομμάτι λεγόταν Κάξι Πούτα. Δεν περίεργες λέξεις αυτές, γιατί είπαμε ότι έρχονται κατευθείαν από το Ελσίνκι της Φινλανδίας. Είναι μια πενταμελής μπάντα με πολλά πνευστά, πιάνο, σύνθ, κανονάκι, έτσι λέμε τα ψαλτήρια όλα, τα ζήθερ, και βέβαια μπάσο ντραμς. Ο βασικός τους συνθέτης και band leader είναι ο Ότο Εσκελίνεν. Και είναι ένας δίσκος που μου τράβηξε την προσοχή και θεώρησα ότι πρέπει να σας τραβήξω και τη δικιά σας προσοχή σε αυτό, αν και είναι σχετικά πιο παλιός και είναι συνήθως πράγματα που δεν παίζουμε στην εκπομπή τόσο περασμένα, αλλά και αυτό μέσα στην καθημερινότητα της προηγούμενης εβδομάδας μου βγήκε, οπότε είμαστε εντάξει. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ πιο φρέσκο του 2026. Είναι η Natural Magic και το Skyward Eye από τον δίσκο τους 2. Μάλλον είναι ο δεύτερος δίσκος, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πόσους έχουν βγάλει. Πάντως είναι ο δίσκος ο οποίος βγάλανε με παραγωγό τον Keith McIvor, γνωστό και ως JD Twitch, πριν αυτός πεθάνει το Σεπτέμβριο του 25. Η Natural Magic είναι δύο DJ και παραγωγή, ο Matthew Quiet και ο Michael Brian McKinnon, και όλος ο δίσκος είναι πολύ ωραίος, έτσι, ταξιδιάρικος. Δεν τους κόβεις κατευθείαν ότι είναι DJ. Είναι πολύ ευφυής στον τρόπο που χρησιμοποιούν τα διάφορα μουσικά πράγματα. Το συνολικό αποτέλεσμα είναι ένας δίσκος αρκετά, έτσι, υπνοτιστικός, με πολύ ωραία παραγωγή. Εκεί μπαίνει το στοιχείο τους, επίσης. Θα το χαρακτήριζα σαν μια διασταύρωση των Γερμανών Νόη με τους Ozric Tentacles, αλλά φτιαγμένοι από τύπους οι οποίοι η δουλειά τους είναι να παίζουν μουσική. Το ακούμε και μου λέτε και εσείς τι σκέφτεστε.

Δίσκοι σαν αυτόν με κάνουν να νοσταλγώ την παλιά εποχή του τρίτου προγράμματος, η οποία άφηναν τον Μακαρίτη, τον Αργύρη, τον Ζήλο, να παίζει έναν ολόκληρο δίσκο, δηλαδή να λέει μερικά στοιχεία, να παίζει την πρώτη πλευρά, να λέει λίγα πράγματα ακόμα, να παίζει τη δεύτερη πλευρά και μετά να κάνει εκφώνηση, βάζοντας έναν ολόκληρο δίσκο μέσα σε μία ώρα. Ενημερώνω. Καταπληκτική παραγωγός, ψευδώνυμο Τζάκο Τζάκο, το πραγματικό της όνομα Σιμπέλ Ζακλίν Κοτσέρ, οπότε μου κάνει περισσότερο για Γερμανίδα από Τουρκία, second gen ή third gen, τρίτης γενιάς μετανάστηδα. Η βάση της φυσικά είναι το Βερολίνο, η εστίαση της είναι τα modular synthesizers, ξέρετε αυτά που είναι κομμάτι-κομμάτι, και οι αναλογικές συνθέσεις. Και επειδή όντως είναι από τους δίσκους που με έψησαν, λέγεται TET-41 και το κομμάτι λέγεται GEO, ήταν από τους δίσκους που με έψησαν λοιπόν μετά την πρώτη γρήγορη ακρόαση, την κλασική αρρώστια των DJ, ότι πρέπει μέσα σε 4-5 λεπτά να πάρω μάτι όλα τα, να πάρω αυτή μάλλον, όλα τα κομμάτια. Χάρισα στον εαυτό μου ένα ωραίο έτσι χρονικό διάστημα, ξαπλωμένος, και ακούγοντας ολόκληρο το δίσκο της από την αρχή ως το τέλος. Πάρα πολύ ωραίος ηχητικός σχεδιασμός, ωραία παραγωγή, πολύ floating που έλεγε και ο Νίκ πιο πριν, αλλά floating για μένα, πραγματικά δηλαδή δεν το μετάνιωσα καθόλου που έκατσα και άκουσα ολόκληρο το δίσκο της με πολύ ησυχία. Δεν είναι κάτι που επιφυλάσσω σε όλα τα ηχογραφήματα που φτάνουν πλέον από διάφορες μεριές στους δίσκους μας, στους σκληρούς. Αξίζει πάρα πολύ. Ξαναθυμηθείτε την Τζάκο Τζάκο. Νομίζω θα ήταν η πρότασή μου για σήμερα από ό,τι έπαιξα και από ό,τι θα παίξω. Πάμε τώρα σε λίγο πιο έτσι, παίξουμε και καμιά φανκιά, αλλά φανκιά, καλή φανκιά. Μιλάμε για τους SALT, S-A-U-L-T, αυτή την λονδρέζικη κολεκτίβα που την τρέχει ο Dean Josiah Cover, γνωστός και ως Inflo. Μυστηριώδης κολεκτίβα, δεν δίνουν καθόλου στοιχεία για αυτές, με τα χίλια ζόρια έχουν βγει δηλαδή ποιος είναι ο βασικός συντονιστής. Ο Dean Josiah Cover έχει παίξει και σε δίσκους του Kiwanuka και του Little Sims. Μαζί του έχουν παίξει η Cleo Soul και ο Kadeem Clark, χωρίς όμως να υπάρχει διαπιστωμένο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πρόκειται για αυτούς που δεν ξέρουν, για μια κολεκτίβα η οποία έβγαλε κάποια στιγμή μέσα σε ένα χρόνο 9 ολόκληρους δίσκους, οι οποίοι ακούγονταν όλοι εξαιρετικά. Αυτό που λέμε μαύρη μουσική, past, present and future, με διάφορα είδη από super analog μέχρι digital μπαλάντες. Διάλεξα λοιπόν να ακούσουμε από τον δίσκο της που βγήκε το 2024, το Acts of Faith, ένα κομμάτι που λέγεται The Lessons is Over και η συνέχεια προμηνύεται χορευτική.

Α, ο δυνατή φανκιά. Με πιάσε τέτοιο τώρα, πώς το λένε. Γιώργος Πολυχρονίου. Τέλος πάντων. Η Tribe και το And Nothing But A Party από το δίσκο τους Dedication του 1977. Επειδή φτάνει πάρα πολύ, ευχαριστώ Λίκ. Επειδή για να μαθαίνουν οι μικροί και να θυμούνται οι μεγαλύτεροι, το Dedication είχε βγει με το 1977, αλλά χάρη στη Record Store Day του 2024, κάποιοι σκεφτήκανε να το ανατυπώσουν. Σχετικά άγνωστο Groovy Tribe, αμερικάνικο funk καθαρό, Earl Foster ο αρχηγός τους. Είχαν κάνει μια-δυο μικρές επιτυχίες και κάνανε και αυτούς τους δύο δίσκους για την ABC Dunhill, το Ethnic Stew και το Tribal Bubbing. Και μετά υπέγραψαν σε ανεξάρτητη εταιρεία, την FARR Records, που έβγαλε το Dedication, αυτό το δίσκο εδώ, ο οποίος ηχογραφήθηκε βέβαια με διαφορετικό line-up σε σχέση με τους άλλους δύο, αλλά παραμένει ακόμα και τώρα μια φέτα παλιωμοδίτικου αλλά πάντα ζωντανού funk. Συνεχίζουμε με ένα συγκρότημα που μου αρέσει πάρα πολύ, απόδειξη ότι έπαιξα νομίζω στην προηγούμενη εκπομπή ή στην προπροηγούμενη τους ξανάπαιξα, Nubian Twist, από το δίσκο τους Chasing Shadows του 2026. Ένα κομμάτι που λέγεται Threads, είναι ο πέμπτος τους δίσκος. Αυτό το κομμάτι που ακούμε είναι με ένα instrumental, αλλά έχει μια φοβερή προθήκη, την καταπληκτική Patrice Rassen σε πιάνο και κρουστά, που την φιλοξενούν, μεγάλη μορφή, η κυρία Rassen, με διάφορα Grammy βραβεία, disco και jazz βοκαλίστα, συνθέτηδα, κλασικά εκπαιδευμένη πιανίστα, αλλά και jazz, κιμπορδίστα, παραγωγός, μουσική διευθύντρια και βέβαια μεγάλη δασκάλα, γιατί εκτός από το πιάνο μπορεί να παίξει και διάφορα άλλα όργανα όπως το φλάουτο και το κλαρινέτο, όπως και διάφορα κρουστά, και οι Nubian Twist νομίζω μόνο να κερδίσουν έχουν από το κομμάτι αυτό.

Αυτή λοιπόν ήταν η 108η μπακατέλα που έχει γράψει ο Τζον Ζόρν. Πριν αρχίσετε τα γέλια, τα οποία είναι δικαιολογημένα ούτως ή άλλως, πρέπει να σας διευκρινίσω ότι η λέξη μπακατέλα δεν σημαίνει μόνο κάτι το ευτελές, αλλά στη μουσική είναι κυρίως μικρά πιανιστικά εύθυμα σκερτσάκια κατά κάποιο τρόπο. Ο Τζον Ζόρν ως γνωστόν δεν θα μπορούσε να μην έχει μία απόψη του αφιερωμένη στα διάφορα μπαγκατέλς, και εδώ είναι η μπαγκατέλα νούμερο 108, στην οποία ξεχωρίζει όμως το ταλέντο της Μέρι Χάλβορσον, μια εξαιρετική κιθαρίστρια, συνθέτρια και πολύ ωραία μορφή στον αυτοσχεδιασμό. Ζει στο Μπρούκλιν, αν και μεγάλωσε στην Βοστόνη, και από το 2000 ξεδιπλώνει το ταλέντο της, ειδικά στη Νέα Υόρκη, με πάρα πολλά συγκροτήματα, και έχει κάνει και τουρνές στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες με μεγάλες μορφές όπως ο Άντωνι Μπράξτον ή ο Τρέβορ Ντάν. Τέλος πάντων, πολύ ωραίο έτσι γαργαλιστικό κομμάτι που θα λέγει η Κλέρι. Γεια σου, Κλέρι. Μου λείπεις. Πάμε στη συνέχεια λίγο πιο διαφορετικά, σε πιο έτσι λίγο ηλεκτρονικούς σκοπούς και τραγούδια της πατρίδας μας. Είναι η Ελβετή Le Claire και το Vertigo από το Cloud Drifter του 2025. Η μουσική τους είναι ένα συνήθως όχι τόσο εύκολο να το βάλεις σε κατηγορίες ανακάτεμα από όλα τα πράγματα που έχουν αυτό που θα λέγαμε groove. Ξέρετε, αυτή την όθηση που σου δίνει στον πισινούλη σου η μουσική όταν την ακούς, χωρίς να περνάει ντε και καλά από τον εγκέφαλο. Τέλος πάντων, έχουν ασχοληθεί με crowd rock πράγματα, με ηλεκτροδίσκο, με house, με τον ήχο του Manchester. Είχαν κάνει ένα δίσκο ολόκληρο μόνο με αναλογικά σύνθια μαζί με τον βετεράνο Klaus Johann Grosse το 2024. Και έτσι ο πιο φιλόδοξος δίσκος τους είναι αυτός, το Cloud Drifter. Καμία επιρροή δεν είναι ανώτερη της άλλης. Αλλά πηγαίνουμε περισσότερο προς τα σύνθια. Και προφανώς το κομμάτι που διάλεξα είναι έτσι ένα ωραίο, μια ωραία space disco οδύσσια.

Και αυτός είναι ο κύριος Μπεν Μπέχμερ με το Rust. Τα μπουκάλια που ακούτε είναι του Σερπάνου Κόντου. Έφερε καλό ανεφοδιασμό. Γενικά μ' αρέσει που στο σταθμό έχει δουλέψει από διάφορους μια τάση ανεφοδιασμού. Καλό είναι να υπάρχουν αυτά. Την υγεία μας να έχουμε, τα κατεβάζουμε όλα. Τέλος πάντων, ο κύριος Μπεν Μπέχμερ, Γερμανός DJ και συνθέτης και παραγωγός από το Göttingen της Γερμανίας. Έχει και δική του εταιρεία, την Tontop Ferrari. Αλλά για αυτό το δίσκο του, το Bloom, εμπιστεύτηκε καλύτερα τα φώτα της πολύ αγαπημένης εταιρείας Ninja Tune. Είναι από τις εταιρείες θρύλους, τουλάχιστον στο δικό μου λεξικό. Όσο και αν δεν έχει την καλύτερη αναλογία κυκλοφοριών με θαύματα, αυτό δεν το ξαναπιάνει από τη δεκαετία του 90. Παρ' όλα αυτά είναι υπεύθυνη για πολύ ωραίες και διαφορετικές μουσικές και είχαν κάνει και ένα καταπληκτικό πάρτι για τα 10 χρόνια τους, στο οποίο είμαι πολύ τυχερός που παραβρέθηκα. Τέλος πάντων, ωραίος είναι ο Μπέχμερ, γιατί έχει αυτό το συνδυασμό digital analog.

που τις περισσότερες φορές νομίζω ότι βγάζει καλά αποτελέσματα. Με το Σερπάνο λοιπόν αναπτερώνεται το ηθικό, έχει μείνει μισή ωρίτσα και κάτι λιανά. Καιρός να παίξω ένα κομμάτι το οποίο όσοι ακούσατε το μαραθώνιο των εκπομπών του Στράμερ εκείνη την Κυριακή που δείχναμε όλοι για μισά ώρα ο καθένας τι θα παίξει, το έπαιξα και εκεί αυτό το κομμάτι. Είναι μια συλλογή που λέγεται Naive Melodies. Είναι αφιερωμένη σε κομμάτια τα οποία είναι διασκευές από Talking Heads και είναι πολύ σημαντική γιατί την έχει κάνει ο Drew McFadden, ο δημιουργικός εγκέφαλος πίσω από πολλά πράγματα της εταιρείας BBE και μεταξύ άλλων και του δίσκου Modern Love που είναι ένα tribute στον David Bowie. Αυτό λοιπόν είναι ένα tribute στους Talking Heads, αλλά είναι πολύ πιο σημαντικό. Όπως ξέρουμε όλοι, οι Talking Heads έχουν επηρεαστεί τα μάλα από καλλιτέχνες όπως ο Φέλα Κούτι, που τον έχω από πίσω μου να με προστατεύει, η Parliament, ο Al Green, από τους λίγους που έχουν διασκευάσει και Al Green. Αυτή η συλλογή λοιπόν δεν είναι έτσι ένα απλό tribute γενικά και αόριστα, αλλά είναι ένα είδος επιστροφής των τραγουδιών των Talking Heads στις συνθήκες και επιρροές που στάθηκαν μοιραίες για το σχηματισμό αυτών των τραγουδιών. Έτσι ο κατάλογος αυτών των κομματιών ξαναμπαίνει σε ένα καινούριο πλαίσιο μέσα από τις φωνές και από τα οράματα μιας νέας γενιάς καλλιτεχνών οι οποίοι γενικώς δεν τα πάνε καλά με τις κατηγοριοποιήσεις. Διάλεξα λοιπόν μια τραγουδίστρια από την Βόρειο Γκάνα που τραγουδάει ένα είδος που λέγεται φράφρα gospel. Προφανώς έχει μεγάλες επιρροές από το gospel, αλλά ο τοπικός προσδιορισμός είναι φράφρα gospel. Λέγεται Florence Αντουνί. Έχει δουλέψει με καλλιτέχνες σαν τον Jimmy Tenor. Το group που παίζει φράφρα gospel, τους Αλοκτέ, και τον Guy Wan από τη Βόρεια Γκάνα. Και για αυτή τη συλλογή η Florence Αντουνί τραγουδάει με έναν πολύ έτσι τραβηχτικό και ιδιαίτερο τρόπο την κομματάρα που έκανε θράψη στα αθηναϊκά μπαρ στην εποχή της, Cross-Eyed and Painless.

Γνωστή η δύναμη του Amar 808, κατά κόσμον Σοφιάν Μπεν Ιουσούφ, τινήσιος παραγωγός, προφανώς έχει πάρει το ψευδόνυμό του από το θρυλικό μηχάνημα της Roland, και η βάση του είναι η Δανία βέβαια, και έχει έτσι μια, θα έλεγα, αιμονή με την υφή των κομματιών που κάνει. Το κομμάτι που ακούσαμε λεγόταν Ενταγιά Μαλάχ, και ο δίσκος που κυκλοφόρησε και αυτός το 2025 και μας απασχολεί σήμερα, που τελειώνει το 2026 λίγο, λέγεται Club Tunji. Όπως είπα λοιπόν, η αγάπη του για το bass synthesizer TR-808 της Roland είναι ολοφάνερη. Ο πρώτος του δίσκος ήταν ένα πραγματικό μανιφέστο από αυτό που θα λέγαμε βορειοαφρικάνικου αφροφουτουρισμού. Ο δεύτερός τους ήταν πάρα πολύ dance floor και βασισμένος και στη Μαχαμπαράτα, το ινδικό έπος. Τώρα στο καινούριο του δίσκο ο σκοπός του είναι κάπως μικρότερος. Το σχέδιό του είναι ουσιαστικά ένα ολοφάνερα τινησιακό άλμπουμ που αντανακλά πάρα πολύ την καταγωγή του και όχι το παρόν του. Γύρω από το Μεζουέντ, που είναι μια γκάιντα που γίνεται από δέρμα κατσίκας και είναι πολύ βασική σε διάφορα βορειοαφρικάνικα είδη. Μαζί με φλάουτα, νέοι και πώς το λένε, κρουστά που παίζονται με τα χέρια, με τις παλάμες. Πήρατε μια γεύση, ο Amar 808 είναι σταθερός επισκέπτης στις εκπομπές μας. Πάμε τώρα σε έναν άλλο δίσκο, ο οποίος ανακαλύφθηκε πριν από λίγο καιρό, όταν η υπεύθυνη της Habibi Funk Records ταξίδεψαν στη Μαλαισία και ρίξανε πολλή δουλειά στο να ψάχνουν μαλαισιανούς ήχους. Αυτό είναι ένα είδος jazz, ουσιαστικά εκπαιδευμένη μουσική, οι οποίοι παίζουν μαζί με μαλαισιανά. Ήταν γνωστός και πριν βέβαια ο Τζοχαρί Σάλεχ, από τον οποίο θα ακούσουμε το Άντα από το δίσκο Jazz Dari Angasapuri. Κέρδισα το τόπα μονοκόμματο. Τέλος πάντων, πολύ ωραίες ανακαλύψεις και οι δύο. Είναι κι άλλος ένας που είχαν ανακαλύψει και επανεκδώσανε και ακούμε κι εμείς κάτι το οποίο πραγματικά δεν ξέρω πόσο εύκολα θα το ακούγαμε. Τζάζ από τη Μαλαισία. Λίγο περίεργο. Με κοιτάει περίεργα ο Πάνος.

0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, πλησιάζει η ώρα, έχει έρθει και ο Πάνος, του Γιάννη Βαλαώρα, διορθώνει. Δεν νομίζω ποτέ να λέμε ήρθε η ώρα και να μην κολλάμε από δίπλα και το Γιάννη Βαλαώρα. Τέλος πάντων, περνάει η ώρα, έχουμε ανοίξει τις πρώτες μπύρες. Ο κύριος που ακούσαμε είναι ο Τακούγια Κουρόντα, φυσικά από την μαγική χώρα της Απανατολής, την Ιαπωνία, στο Hang Up On My Baby, από το Everyday του 2025. Αρκετά ανερχόμενος, θα έλεγα σχεδόν καθιερωμένος, τρομπετίστας και συνθέτης. Είναι πιο γνωστός κυρίως από τη συνεργασία του με την μπάντα του Τζόζε Τζέιμς, ενός jazz βοκαλίστα, εδώ και αρκετά χρόνια, και εκτός από το μέρος των πνευστών για τον Τζέσε Τζέιμς, ο 33χρονος αυτός μουσικός που έχει γεννηθεί στην Ιαπωνία αλλά έχει τη βάση του στο Μπρούκλιν. Διάλο, όλοι στο Μπρούκλιν έχουν μαζευτεί. Καιρός να πάμε και εμείς πάνω. Δηλαδή, εντάξει, ο κάθε επικραμμένος τώρα από όλες τις χώρες του κόσμου στο Μπρούκλιν. Μπρούκλιν-based και Μπρούκλιν-based. Τέλος πάντων, έχει κάνει και τις δικές του μπάντες. Έχει κάνει με δική του πρωτοβουλία, έχει κάνει παραγωγή και έκδοση σε τρεις δικούς του δίσκους, και αυτό είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε το μεγάλο του άνοιγμα, το οποίο από ό,τι είδατε, από ό,τι ακούσατε μάλλον, πηγαίνει μια χαρά. Ήρθε η ώρα να σας χαιρετήσω λοιπόν με δύο αρκετά διαφορετικά πράγματα από τον ευρύτερο χώρο της ηλεκτρόνικα, για να αναλάβει ο εναλλακτικός αξίας, PK. Το πρώτο είναι ο Καΐκε Βιέιρα, με το ψευδώνυμο DJK, ένας από τους πολλούς καινούριους ήχους που βγάζει το Σάο Πάολο, αυτή η Μητρόπολη, όνομα και πράγμα, της Βραζιλίας, με βασική του έμπνευση τα τοπικά street party που κάνουν οι φαβέλες. Αυτός ο 24χρονος παραγωγός παίρνει το υπερβολικό μπάσο, τους αφροβραζιλιάνικους ρυθμούς και τις φωνητικές μελωδίες του Baile Funk, ενός μουσικού χωνευτηριού που ανακάτευε funk, βραζιλιάνικες μουσικές, μουσικά popular brasileira, η λεγόμενη MPB, και γενικώς ένα χαρμάνι που κέρδιζε όλους τους δρόμους στη δεκαετία του 80, και φορτώνει έτσι μια πιο, θα λέγαμε, σκοτεινή παλέτα από φωνητικά και ήχους, σιρήνες, διάφορα σύνθια τα οποία βγάζουν θορύβους, και φτιάχνει ένα δικό του στυλ το οποίο το αποκαλεί μπρουχαρία, δηλαδή μαγεία, σκοτεινή μαγεία ίσως. Το 2023 έχει κάνει τον ντεμπούτο του με το Πάνικο Νοσουμούντο, και τώρα ο καινούριος του δίσκος Radio Libertadora πηγαίνει σε έτσι μια πιο δυναμική φωνητική ηχητική περιοχή, προκαλώντας ίσως και χάος στις πίστες. Τέλος πάντων, Ατρόπαντο λέγεται το κομμάτι, και αμέσως μετά θα ακούσουμε το τελευταίο κομμάτι για αυτή την εκπομπή από τον Έλι Κέσλερ. Έχει βγάλει το 2025 ένα δίσκο που έχει τίτλο το όνομά του. Το κομμάτι λέγεται We Don't Need The Weather. Παραγωγός και περκασιονίστας. Θα έλεγα ότι η φαντασία του και τα ηχητικά του τοπία παραπέμπουν πάρα πολύ στα ηχητικά τοπία του Άντζελο Μπανταλαμέντι και τις εικόνες του David Lynch. Θα έχετε την ευκαιρία να ακούσετε αυτό το κάπως film noir, avant-jazz mix του, που θα είναι το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Σας φιλώ σταυρωτά, ευχαριστώ πάρα πολύ σήμερα, ήταν υπέροχη η συμμετοχή σας, και θα τα πούμε οπωσδήποτε την άλλη Πέμπτη. Είναι σχεδόν από το καλοκαίρι και μετά που αυτή η εκπομπή είναι η μεγάλη μου έννοια. Όλα τα υπόλοιπα, και βέβαια, ο Πάνος είναι μεγάλη έννοια, τον οποίο είχα 15 μέρες να τον δω. Αυτά. Χαιρετώ. Θα τα πούμε την άλλη Πέμπτη. Πολλά φιλιά. Να έχετε τον νου σας, που λέει και η Αφροδίτη. Σας αφήνω.
1: Quero falar com você agora a respeito do número de denúncias por perturbação do sossego, principalmente pelo som alto. Eles colocam aqueles paredões, música alta, madrugada toda, até de manhã cedo.
2: Vai, vai,
1: e a música
2: vai,
1: fica
2: vai,
1: a madrugada
2: vai,
1: toda
2: vai,
1: tocando.
3: Aí, ladrão, aqui é sua nova casa, morou? Eu mando e você obedece.
4: Pois nós é culpa.

Καλησπέρα, καλησπέρα. 8η σεζόν, δεύτερο επεισόδιο. Είμαι ο Κόντος Παναγιώτης, Alternative Values, από το ραδιομέγαρο του Στράμα. Να χαμηλώσω κι άλλο. Όχι ρε, ωραία είμαι, κοίτα. Άσε να φωνάζω λίγο, να ακούνε τη φωνάρα μου, τη ραδιοφωνική. Την προηγούμενη Πέμπτη, όπως προείπε ο Φίλτατος Ηρακλής, δεν το κατάφερα λόγω δουλειάς. Είχαμε το Coffee Festival. Σήμερα είναι και η Παγκόσμια Μέρα Καφέ. Την Παγκόσμια την άλλη μέρα θα την πούμε μετά, γιατί θα αρχίσει τις ιδέες. Είναι δύο παγκόσμιες μέρες. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Καφέ και άλλη μία Παγκόσμια Μέρα που θα το πούμε μετά. Οπότε σήμερα θα έχουμε παλιά, θα έχουμε καινούρια, θα έχουμε πολύ καινούρια, θα έχουμε επιμόρφωση, θα έχουμε τις γνωστές ιδέες για τις επόμενες δύο ώρες. Καλό μήνα λοιπόν και ευτυχώς καλό, και να ξενερώσετε κάποια συγγνώμη για αυτό, αλλά είμαι εκεί εγώ, φθινόπωρο. Λοιπόν, Rocker, Flames Across the Sky. Το πρώτο κομμάτι της πρώτης ώρας, ένα κομμάτι που ήθελα να παίξω καιρό, γιατί έχει από πίσω του μία μικρή ιστορία. Είναι ένα punk σχήμα από το Austin του Texas. Καλά είμαι ρε. Καλά δεν με ακούτε έξω? Δεν φωνάζω ε? Όχι, μια χαρά είμαι. Λοιπόν, μπράβο σε όποιον έφτιαξε την κονσόλα, έχει κάνει σούπερ δουλειά. Austin, Texas λοιπόν. Johnny Rocker φωνητικά και κιθάρα, Lil Christine φωνητικά και φυσαρμόνικα. Φυσαρμόνικα σε punk rock σχήμα, θα εξηγήσουμε γιατί. Zach Smith μπάσο και φωνητικά, και ο Dave Andrews στα τύμπανα. Το 1979 λοιπόν ήταν έτοιμοι να ηχογραφήσουν ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ. Και φυσικό ήταν στο Austin, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν συνεργαζόταν κανένα στούντιο μαζί τους. Οπότε μεταφέρθηκαν στο San Antonio και τους δώσαν ένα σλότ έτσι μικρό και ηχογραφήσαν τα κομμάτια ζωντανά σε ταινία συνεχόμενα. Μία λήψη μόνο. Ηχογραφήθηκαν λοιπόν το ένα μετά το άλλο και ο ηχολήπτης τα χώρισε. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 άλλαζε η μουσική του Austin και του San Antonio και γενικότερα στο Texas, οπότε βλέπουμε ότι το country και το blues ήταν μέσα και στις αρχές των punk σχημάτων του Texas. Και οι Rocker είχαν αυτή την επιρροή. Gaslight το 1981 ήταν και η τελευταία συναυλία και από τότε δεν έχουμε νέα τους. Ανέφερα όλους αυτούς που πλαισιώσανε αυτό το σχήμα, γιατί απλούστατα για μένα εκείνη την εποχή όταν παίζουν αυτή τη μουσική ήταν ήρωες και πρέπει να ακουστούν. Ωραία τα βάε. Μπράβο μου.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε τις ιδέες μας, αλλά θα σταθούμε και λίγο σε κάποιες μπάντες, γιατί επειδή έχω μια αποχή... Γιάννη! Καλώς το Γιάννη. Επειδή έχω μια εποχή, έτσι, 2 εβδομάδες, ασχολήθηκα με παλιά πραγματάκια, τα οποία είχα καιρό να ακούσω και ήθελα να τα μοιραστώ μαζί σας, όπως η Rocker, όπως και τώρα η Urban Decay, που είναι URBN, Decay, Urban Decay. Musgrave το κομμάτι που ακούσαμε, Illinois των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής το 1980, χαρακτηρίστηκαν ως Killed by Death Punk. Δεν ξέρω πώς βγήκε αυτή η ερμηνεία, το έχω ψάξει πάρα πολύ. Killed by Death είναι κομμάτι των Motorhead, αλλά έχουν αυτή τη μαυρίλα, έχουν αυτή τη... το post-punk στίχο ουσιαστικά, όχι τον ήχο. 3 χρόνια παίξανε τη δεκαετία του 80, μέχρι που στις αρχές της δεκαετίας του 90 ξαναεμφανιστήκανε σε πιο hardcore ύφος. Έβαλαν τέλος στην πορεία τους στα τέλη της δεκαετίας του 90. Αυτό που ακούσαμε φυσικά ήταν το πρώτο συγκλάκι τους το 1980. Λοιπόν, πάμε στη μια... όσως έχω θα σε γλεντήσω λίγο, ρε παιδί μου. Εντάξει, λοιπόν. Γιατί μετά θα φύγεις και θα αρχίσεις τα σοβαρά. Εκτός από Παγκόσμια Μέρα του Καφέ σήμερα, έχουμε και την επέτειο της πρώτης καθημερινής εφημερίδας που κυκλοφόρησε την 1η Οκτωβρίου του 1873, που θα αναφερθώ μετά. Μιλάμε για Καβάφη, Παπαδιαμάντη, για όλους αυτούς τότε, έτσι. Να αναφερθούμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος ξεκίνησε κάτι καλό, το οποίο είναι παρακμία κόπια, έτσι. Τους ρεπόρτερ και όλη αυτή τη φάση. Βέβαια δεν υπάρχουν εφημερίδες πια, που εμείς μεγαλώσαμε με αυτό. Ναι, φυτοζωούνε. Αλλά το βασικότερο απ' όλα, και θέλω, ναι φίλε μου, νεολέ φίλε μου, μάλλον να το μοιραστώ μαζί σου. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα των μεγαλύτερων ηλικιακά ανθρώπων. Η μισή εδώ πέρα είσαστε σε αυτό το έργο και μην κρύβεστε. Λοιπόν, οπότε... αυτό είναι το συν 50, ας πούμε, συν 50, δεν πάμε συν 60, συν 50. Λοιπόν, και λέει τώρα, συν 60 ούτε εγώ είμαι, ναι, ούτε εσύ ούτε εγώ. Λοιπόν, είπαμε μπαρμπάδες.
1: Λοιπόν, θα το πάμε, επειδή η τηλεόραση είναι σημαντική, θα το πάμε με τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι μέχρι τα
0: 55.
1: Από τα 55 και μετά αρχίζει άλλο ηλικιακό.
0: Ωραία, οπότε είμαστε 55 εμείς, μέχρι το 55, εκεί είμαι κι εγώ. Ναι, λοιπόν, οπότε, αλλά η Ελληνική Γεροντολογική και Γυριατρική Εταιρεία, που θα γίνεις μέλος της στην πορεία, επισημαίνει ότι το 23,7% του πληθυσμού είναι ηλικίας 65 ετών και πάνω. Δηλαδή, φίλε, ένας στους 4 αυτή τη στιγμή σε αυτή τη χώρα είναι πάνω από τα 65. Αυτό είναι ρεκόρ και αυτό συμβαίνει αντίστοιχα και στην Ευρώπη. Κάτι πρέπει να μας λέει αυτό, κάτι να χτυπάει ένα καμπανάκι.

0: Λοιπόν, εδώ είναι η περίπτωση που έλεγα τώρα στο σύντροφο Ηρακλή, ότι όταν παίζω τέτοια κομμάτια καταλαβαίνω ότι δεν έχω θέση πίσω από DJ booth, γιατί ο κόσμος... Εκείνος διαφωνεί βέβαια, ο κόσμος περιμένει πώς και πώς να διασκεδάσει και εγώ θα ασχολούμαι με ένα κομμάτι το οποίο παίξανε στην Νορμανδία μία μπάντα που ανακάλυψα με δύο συγκλάκια όπως η Σπέρτς και το Petit Papa Fascist. Ωραία, ε. Σήμερα πάμε τρένο, ε. Ο κόσμος θέλει να του τραβάς το χαλί κάτω από τα πόδια. Τάδε Έφη, Ηρακλής, όχι Μπουανάς. Λοιπόν, αυτό έκανε το punk. Λοιπόν, οι Spurts είναι ένα σχήμα από την Νορμανδία, 80-84 παίξανε, δύο συγκλάκια. Αυτό είναι και το πρώτο. Και να πω αυτό που είπα πριν όσον αφορά το θέμα της εφημερίδας αυτής, γιατί είναι, για μένα είναι λίγο σοβαρό. Το διάβαζα σήμερα και είναι σοβαρό. Οπότε ανακοινώθηκε ότι την 1η Οκτωβρίου του 1873 θα κυκλοφορήσει στην Αθήνα η πρώτη καθημερινή εφημερίδα. Υπήρχανε εβδομαδιαίες, έτσι, του νέου ελληνικού κράτους, τέλος πάντων. Οι εκδότες των ολίγων εβδομαδιαίων εφημερίδων μείναν με το στόμα ανοιχτό και δεν περιμέναν να γίνει αυτό το πράγμα. Και αυτή η ανακοίνωση ήρθε από το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Και λέγανε τότε και σχολιάζαν μεταξύ τους οι εκδότες του τότε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γεμίζει ύλη μια καθημερινή εφημερίδα. Και όμως ο Δημήτρης Κορομιλάς έφτιαξε αυτή την εφημερίδα. Κοντά στα 7.000 φύλλα πουλάγε καθημερινά στην Αθήνα. Και ένας λόγος που το διαβάζω αυτό, γυρνάω προς τον Ηρακλή. Αν κάποιοι ακούτε τη φωνή μου, μία να χάνετε, μία να έρχεται, δεν με απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί θέλω να κοιτάω και τον Ηρακλή. Προσπαθώ να το κάνω με όσο τον δυνατόν καλύτερο τρόπο, αλλά ας χάνετε, αρκεί που κοιτάω αυτόν τον άνθρωπο απέναντί μου και του λέω αυτά που του λέω. Λοιπόν, πουλάγε καθημερινά λοιπόν 7.000 φύλλα, φίλε, στην Αθήνα των πόσων κατοίκων. Δεν θα το βρεις. Δεν θα το βρεις. Θα σου το πω τώρα και δεν θα το βρεις. 50.000. 50.000 κάτοικοι στην Αθήνα, γιατί υπήρχαν χωριά, υπήρχαν πόλεις εκτός, όλα αυτά τέλος πάντων. Τετρασέλιδη εφημερίδα.
1: Φαντάζομαι να πουλάει σήμερα, ξέρω εγώ, 900.000.
0: Ναι, 900.000 φύλλα, ναι. Κάπως έτσι πάει, αντιστοιχεία. Λοιπόν, ήταν τετρασέλιδο, μία μεγάλη σελίδα διπλωμένη στα δύο και λεγόταν η Εφημερής. Ήταν η πρώτη λοιπόν εφημερίδα που εγκαινίασε το ρεπορτάζ, έβγαζε ρεπόρτερ στο δρόμο και είχαν ανταποκρίσεις από διάφορα συμβάντα, από κλοπές, από, ξέρω εγώ, εντάξει, δεν είχαν τότε τρελά πράγματα, αλλά αυτά που γινόντουσαν. Μίλαγε ο ένας γείτονας τον άλλον, του τρώγε το φράχτη, πήγαινε αυτό, τέτοια πράγματα, καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Λοιπόν, το βασικότερο απ' όλα είναι ότι κυκλοφορήσαν τα πρώτα τους έργα ο Παλαμάς, ο Καρκαβίτσας, ο Κονδυλάκης και άλλοι τότε. Και δημοσίευε τους εμπόρους των εθνών και τη γυφτοπούλα του ο Παπαδιαμάντης ως μόνιμος συνεργάτης πριν εκδοθούν αυτά τα βιβλία. Το τυπογραφείο της εφημερίδος σήγησε το 1922, πριν δυστυχώς το έντυπο κλείσει μισό αιώνα κυκλοφορίας. Sorry για τη μεγάλη παρένθεση, αλλά είναι ορισμένα πράγματα που πρέπει να γίνουν, όχι παρένθεση, βάση για τις επόμενες γενιές. Κρίμα που δεν έχουμε εφημερίδες όπως αυτή.

Αυτός ο Φρανσουά από τους Μπεριουριέρ Νουάρ έχει κάνει τα πάνω κάτω, έχει δημιουργήσει τρελή σκηνή στον Καναδά. Αυτή λοιπόν είναι η Banlieue Rouge, Le Crime de la Sang λέγεται το κομμάτι. Καναδί, 1989 ξεκινήσαν την καριέρα τους, διαλύθηκαν το 98, πάρα πολλές αλλαγές στο line-up τους τα χρόνια που έπαιξαν, μαζεύτηκαν πάρα πολύ μουσική της σκηνής του Quebec και όχι μόνο. Reunion το 2015, κάναν και ένα άλμπουμ τότε. Φρανσουά λοιπόν, πρώην μέλος των Μπεριουριέρ Νουάρ. Μετά φτιάξαν, άλλα μέλη τους στην πορεία φτιάξαν τους Φρανσουά Μπερού Έλες Αγκ Ντεσού. Έχουν βγάλει ένα μόνο άλμπουμ και άλλα δύο συγκλάκια. Όχι, έχουν συνολικά 6 άλμπουμ και 2 συγκλάκια. Αυτό που τους καθιέρωσε ήταν το On Anton Demain το 1991, περιμένοντας το αύριο, έτσι. On Anton Demain το 1991. Θα το πω τώρα, θα το πω και στην πορεία. Το Σάββατο στο Κακοφωνίξ, Κολοκοτρών 22 στους Αγίους Αναργύρους, το γνωστό Κακοφωνίξ, ο Νικόλας που έχει και το Radio, θα παίξει μια βραδιά Oi Punk και Punk γενικότερα, τύπου αφιέρωμα και στον Θάνο που έφυγε από τη ζωή την προηγούμενη εβδομάδα, από καρδιά. Punk's Not Dead λοιπόν, Σάββατο στο Κακοφωνίξ από τις 9 μέχρι το πρωί. Αυτοί ξενυχτάνε εκεί πέρα. Και την επόμενη μέρα στο Μέλεμ Φεδριάδων 76 στην Άνω Κεψέλη. Πώς να με πω τώρα. Ο υποφαινόμενος λοιπόν. Early Ska, Reggae, Punk από τις 2 μέχρι τις 5 το μεσημέρι. Γιορτάζουν τα παιδιά 3 χρόνια ύπαρξης του χώρου. Με τριήμερο ψηλό φεστιβαλάκι, έχουν νοικιάσει και ένα στούντιο δίπλα, οπότε έχουν από την Παρασκευή φεστιβάλ φωτογραφίας, κινηματογράφου, 2 live το Σάββατο, προβολές και εγώ με ένα άλλο παλικάρι που θα παίξει 5 με 9, υπολογίζω γιατί όπως καταλαβαίνετε έχει και γειτονιά εκεί, οπότε είμαστε συμμαζεμένοι. Θα γιορτάσουμε τα 3 χρόνια λοιπόν του Μέλεμ με τις μουσικές μας. Τα πά. Τι έχω βάλει. 2026 ξεκινάμε από το επόμενο.

Top, top. Μπράβο τους, μπράβο τους. Back to back λοιπόν, γιατί μιλήσαμε για τα πόση ώρα, η Fitch και το Solas. Ένα σέρβικο σχήμα, ολοκένουργιο single το Solas, ήδη γνωστή από άλλες δύο κυκλοφορίες που κάνανε μέσα στο 24 και το 25. 2 Σεπτεμβρίου του 2026 κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο single. Είναι θυσμός, η ημερομηνία έχει γίνει θυσμός, ρε φίλε. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Και για να τιμήσουμε και τη τσέχικη μπύρα που πίνουμε αυτή τη στιγμή με το φίλτα του Ηρακλή που λέγεται Budweiser, έτσι. Να κάνουμε και τοποθέτηση προϊόντος. Λες και μας πληρώνει κανένας από δάφτους. Λοιπόν, cross-check και το Parti Bez Vitezou. Δεν έχω κάνει Google Translate, δεν ξέρω γιατί, μου διέφυγε. Reunion λοιπόν για τους Τσέχους, καινούριο και ομότιτλο άλμπουμ. Βλέπω καλύτερα σήμερα με τα γυαλιά. Και λέει προειδοποίηση για μακελιό θα γίνει. Θα φάω τη βροχή της αρκούδας. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, έχεις στον υπολογιστή, βγάζει πανικό, τον πανικό τον ίδιο από κάτω. Με τον καιρό, τέλος πάντων. Θα πεθάνετε όλοι, ναι. Λοιπόν, καινούριο και ομότιτλο άλμπουμ κυκλοφόρησε στις 21 Φεβρουαρίου του 2026. Παλιά μπάντα, παίζουν από τις αρχές του 10. Έχουν κυκλοφορήσει δύο συγκλάκια και ένα άλμπουμ τότε. Χάθηκαν για 5 χρόνια, επέστρεψαν μάλλον ξανά. Δεν είναι λόγια μου αυτά, είναι λόγια του Ηρακλή. Ο Ηρακλής γενικότερα έχουμε πει ότι ναι, μεν παίζει αυτά που παίζει, αλλά ο άνθρωπος έχει γνώση από μουσική, δεν έχει να κάνει το θέμα jazz, ό,τι και να το ρωτήσει, το έχει. Και ειδικά το αυτί του λειτουργεί σωστά. Και είναι αυτό που μου είπε. Το έχουν μελετήσει πολύ το έργο. Και η απαγγελία που είχαμε στην αρχή, με τα τύμπανα να τελειώνουν ανάμεσα στην απαγγελία για να δώσει έμφαση. Τέλος πάντων, μην πιάσουμε αυτή τη συζήτηση τώρα, γιατί θα σας ξενερώσω και ναι. Ναι, αρχιτεκτονημένος ήχος. Και αυτές τις κουβέντες έχουμε εδώ πέρα και έτσι και αφήσουμε ανοιχτό μικρόφωνο. Ή θα πάνε σε άλλο ράδιο, όπως λέει ο νεότατος Νίκος που χρησιμοποιεί τη λέξη ράδιο, ή θα συνεχίσουν να μείνουν εδώ γιατί έχουμε άποψη.

Αυτό λοιπόν είναι το Texas του τώρα. Knock 'em Back και το Hellbent. Hardcore, string, punk, oi, rock and roll. Dallas, Fort Worth του Texas από τις αρχές του 20. Αυτό είναι το ολοκένουργιο και ομότιτλο και δεύτερο συγκλάκι τους που κυκλοφόρησε στις 27 Ιουλίου του 2026. Τώρα το επόμενο ή θα το κόψω ή θα το ακούσετε. Θα δούμε.

0: Λοιπόν, 4 past midnight και αυτό το, αυτή η αγαπημένη μας politician. Σκοτσέζοι φυσικά, παίζουν από τις αρχές του 2000. Τελευταία τους δουλειά, album Battle Scars and Broken Hearts, το 2017. Έχουν και άλλα 5 συγκλάκια. Και να πάμε τώρα με το politician να μιλήσουμε για την υπεροψία. Έχουμε μεταξύ άλλων, έτσι, Σπύρος Κουλουδίνας. Όποιος δεν διαθέτει 10 ευρώ για μετακίνηση μπορεί να χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Κώστας Τσιάρας. Την Εθνική Οδό τη βλέπω γεμάτη αυτοκίνητα. Τη Συγκρού μάλλον τη βλέπω και την Εθνική Οδό γεμάτη αυτοκίνητα. Όχι, ο Τσιάρας είναι που πηγαίνει στη βουλευτική του, άλλος είναι στη Συγκρού, που πηγαίνει στη βουλευτική του αυτή, πώς τη λένε, που στο διάλο βρίσκεται αυτός, περιφέρεια. Λοιπόν, τη βλέπει γεμάτη την Εθνική Οδό και είχε να τη δει εδώ και 6-7 χρόνια γεμάτη. Έφυγε οι έντονες. Έντονες νεφώσεις έχει μείνει. Εντάξει, τη γλιτώσαμε τη βροχή. Έχουμε και αυτό το πανικό από κάτω. Λοιπόν, αλλά υπάρχει υπερκατανάλωση παντού. Δηλαδή είναι γεμάτα μαγαζιά, ρε παιδί μου, υπερκατανάλωση. Δεν υπάρχει συζήτηση. Πίνει είναι μπύρες, ατελείωτες. Βούλτεψη. Ότι οι Έλληνες μπορούν να κάνουν διακοπές στα νησιά. Όσοι Έλληνες δεν μπορούν να κάνουν διακοπές στα νησιά, μπορούν να πάνε. Πού? Εμείς που είμαστε φτωχοί, στα χωριά μας. Άδωνης. Μίζεροι. Είμαστε μίζεροι. Και λέει ότι αριστεροί κομμουνιστές. Έτσι. Λοιπόν, και Θεοχάρης. Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί νοικοκυρέους και όχι κακομύριδες. Περίμενε τώρα. Κάτσε. Μοιάζει. Τώρα του δίνω το μικρόφωνο. Ό,τι και να πει, είναι δικιά μου η ώρα. Οπότε τον αφήνω να πει ό,τι θέλει.
1: Θέλω να υπενθυμίσω σε όσους δεν το γνωρίζουν και καλά κάνουν που δεν το γνωρίζουν ότι ο Θεοχάρης Θεοχάρης είναι ο μοναδικός πρόεδρος κόμματος που διαγράφτηκε από το ίδιο το κόμμα που έφτιαξε.
0: Πότε ήταν αυτό, ποιο κόμμα είχε φτιάξει αυτός ο φελός?
1: Είχε φύγει, ρε παιδί μου, νομίζω ήταν.
0: Πιο κοντά.
1: Νομίζω ήταν Πασόκ πιο παλιά. Και μετά είχε φύγει και έφτιαξε δικό του κόμμα. Εντάξει, το οποίο το δικό του κόμμα τον διέγραψε και στη συνέχεια πήγε στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ωχ, Παναγία. Οπότε, αυτός είναι νοικοκυρέος και εμείς, κακομύριδες. Υπόθηκε κάτι άλλο που δεν έχω αναφέρει. Γενικότερα, καθημερινά, είναι πολλά, οπότε, smiles and nods, σαν το Tides.

Πάει και ο Ηράκλης φεύγει. Πες γεια ρε. Bye bye λέει. Λοιπόν, σαν το Tides και Smiles and Nods, ένα καινούριο σχήμα από τη Ντουλούζη της Γαλλίας, πρώτη τους κυκλοφορία και ομώνυμο EP το 2025. Και Άκης, που ακούει την εκπομπή, αδερφός, φίλος, όλα παρέα, σε κάποια στιγμή θα τον έχω εδώ κοντά μου, θα μου κάνει την τιμή και θα έρθει μία Πέμπτη. Μας θυμίζει ότι έχουμε και την κυρία Αλεξοπούλου που είναι βουλευτής Αχαΐας και πρώην υφυπουργός μεταφορών. Δεν είναι όλα τα σκουπίδια αρσενικά, ναι, σωστό, εντάξει. Έχουμε και Λατινοπούλου, έχουμε και που και που και γυναίκες. Που είχε πει αυτό τότε με την στεγαστική κρίση που υπάρχει, ο Τσάμπας πέθανε στο Χατζή, είναι και αυτό. Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι... είναι κατηγορία σφίνα και είναι για τον Άκη.

Λοιπόν, κομμάτι για τον Άγγε, τον αδερφό μου, τον φίλο μου. Θα τον κουβαλήσουμε σε κάποια στιγμή εδώ πέρα για να πει και τον Locals. Να αναφέρουμε ποιοι είναι για όσους δεν ξέρουν, που είναι δύσκολο αυτό. Slaughter and the Dogs και το Cranked Up High, ένα αγγλικό punk σχήμα από το 1975. Magister, η συγκεκριμένη τύπη, ο Wayne Barrett. Είναι το μοναδικό σταθερό μέλος μέχρι και σήμερα. Θεωρώ ότι είναι από τα πιο ιστορικά σχήματα του ήχου και από τα πρώτα punk rock συγκροτήματα εκεί στη βορειοδυτική Αγγλία. Όταν άνοιξαν τη συναυλία των Pistols στο Lesser Free Trade Hall του Manchester το 1976, ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός που ουσιαστικά γέννησε την punk σκηνή του Manchester και γέννησε το Club Electric. Αυτό ήταν από το δεύτερο συγκλάκι του το 1977. Σήμα σταθμού και επανερχόμαστε.

Καλώς ήρθατε λοιπόν στη δεύτερη ώρα, 8η σεζόν, 8η σεζόν, δεύτερο επεισόδιο Alternative Values από το ράδιο Μέγαρο του Στράμερ. Καινούρια, παλιά, πολύ καινούρια επιμόρφωση και οι γνωστές μας ideas και για την επόμενη ώρα. Angry Anderson, Rose Tattoo. Γκάρι Στέφεν Άγκρι Άντερσον, 5 Αυγούστου 1947, 21 Σεπτεμβρίου 2026, ένας Αυστραλός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, τηλεοπτική προσωπικότητα, ηθοποιός, υποψήφιος πολιτικός, βασικός τραγουδιστής και το μακροβιότερο μέλος των Rose Tattoo. Ήταν μαζί τους από το 1976, έπαιζε και με τους Buster Brown και με τους Party Boys. Έφυγε λοιπόν από τη ζωή και ο Angry Anderson, ένας άνθρωπος που διαμόρφωσε τη μουσική που ακούω αυτή τη στιγμή. Ακούσαμε το Nice Boys Don't Play Rock and Roll από το πρώτο και ομώνυμο άλμπουμ το 1978. Και θα ακούσουμε και ένα κομμάτι από το Assault and Battery, το οποίο θα σας πω γιατί μετά.

Μια μπάντα που διαμόρφωσε την Αυστραλία ταυτόχρονα με τους AC/DC, πιο underground φυσικά. Θυμηθείτε τους AC/DC εκείνη την εποχή με τον Bon Scott και τον Dirty Deeds, αντίστοιχο θέμα. Έτσι κι αλλιώς τους είχε αναλάβει και ο παραγωγός των AC/DC εκείνης της εποχής. Ρωστατού λοιπόν και All The Lessons, ένα άλμπουμ που λεγόταν Assault and Battery. Κυκλοφόρησε το 1981, εγώ το πήρα 2 χρόνια μετά και θα μοιραστώ αυτό το πράγμα γιατί είναι σοβαρό κομμάτι της μουσικής παιδικής μου ηλικίας και κατεύθυνσης. Είναι και λίγο χαζό βέβαια, λίγο ποζερό, ναι, κάπως, αλλά σκεφτείτε πώς ήμασταν το 1985, 84, 83 εκείνη την εποχή με ασπρόμαυρες τηλεοράσεις. Και σε κάποια στιγμή βλέπεις ένα βινίλιο που έχει κάτι τύπους. Ο Άγκρι Άντερσον δεν είχε ποτέ μαλλιά. Φαινόταν πάντα μεγάλο σε ηλικία. Παρόλο ότι ήταν μικρός, είχε αυτό το... γι' αυτό τον λέγανε και Άγκρι Άντερσον. Γεμάτος τατού, ζωγραφισμένος, καραφλός. Λέω αυτό θα γίνει όταν μεγαλώσω. Και τελικά τι έγινε, ένας γέρος, γκρινιάρης, καραφλός, γεμάτος τατού. Αυτός ήταν λοιπόν... αυτή ήταν και η κατέληξή μου από την παιδική μου ηλικία μέχρι και τώρα που είμαι 55.

Αυτή λοιπόν ήταν η Nosebleeds και το Ain't Been No Music to No Music School. Ένα punk σχήμα από το Manchester στα μέσα του 70. Ξεκινήσανε ως Wild Drum, αλλάξανε ως Ed Banger and the Nosebleeds στις αρχές του 77 και καταλήξανε σε Nosebleeds όταν δώσανε δύο συναυλίες, μία στο Ritz, support τους magazine, και μία φιλανθρωπική εκδήλωση που είχε κάνει η Rabbit Records στο Manchester το 1978, και μετά διαλύθηκαν. Αυτό ήταν όλο. Ο Morrissey φυσικά δημιούργησε τους Smiths, ήταν η πρώτη μπάντα του Morrissey. Ο Toby Toman στους Blue Orchids, ο Pete Crooks με τον Vinnie Riley δημιουργήσαν τους Duritti Column. Και αυτό ήταν το μοναδικό συγκλάκι που κυκλοφόρησαν το 1977. Καλώς το Σοκράτη. Λοιπόν, να αναφέρω για άλλη μια φορά ότι το Σάββατο στο Κακοφωνίξ Κολοκοτρώνη 22 στους Αγίους Αναργύρους ο Νικόλας θα παίζει μουσικούλα Punks Not Dead για το Θάνο που έφυγε αυτή την εβδομάδα. Δυστυχώς από τη ζωή, πηγαίνετε να το στηρίξετε το έργο και την Κυριακή στο Μέλεμ στην Άνω Κυψέλη. 2 με 5 θα παίζω εγώ, ska και early punk, για να γιορτάσουμε τα 3 χρόνια ύπαρξης του χώρου. Είναι τριήμερο το φεστιβαλάκι που κάνει το Μέλεμ. Έχει προβολές, έχει live και έχει και εμένα. Τώρα που με βρήκανε εμένα δεν ξέρω, πάντως με διαλέξανε.

Δεν έχω να πω πολλά για τους drones. Ένα σχήμα punk rock and roll από το Seattle της Washington, 2026 έπος, για άλλη μια φορά άλμπουμ, το Harsh Reality. Ακούσαμε το Always a Bastard. Κυκλοφόρησε Nobo 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Με έχεις κάνει nerd και μ' αρέσει που με έχεις κάνει nerd. Που είναι και το πέμπτο από το 2016 που ξεκίνησαν. Οι drones είναι λατρεμένοι. Δεν ξέρω γιατί δεν έχουν βγει προς τα έξω περισσότερο. Θεωρώ ότι είναι μια μπάντα που πρέπει να την ακούσει ο κόσμος. Δηλαδή οι high vis παίζουν πιο ακραία από τους drones. Και είναι μια μπάντα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και καλά κάνει, γιατί τις είδα και live και ήταν top. Οι drones είναι λίγο πιο... και δεν είναι DIY, πιο DIY, είναι πιο συμμαζεμένοι. Nobo, drones, Seattle, ψάχ τους να παίξεις κι εσύ να τους μάθουν περισσότερο, γιατί είναι και η φάση σου. Είναι κοντά σε αυτό. Το επόμενο που διαβάζα είναι ταινία, είναι σειρά, δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Εγώ το έχω γνωρίσει γιατί έτυχε να σπουδάζω στην Αμερική. Αυτό που έγινε στο Cornell με ξεπερνάει, πραγματικά με ξεπερνάει. Δεν ξέρω αν μπορώ να το αναφέρω. Είχε πάει στο πάρτι μεθυσμένη, 20 χρονών ήταν η κοπέλα. Ούτε καν θυμόταν τι συνέβη. Την είχαν μέσα σε ένα δωμάτιο, είχαν γράψει και απ' έξω ότι free pass, ελάτε, είναι εκεί. Της δώσαν και άλλες ουσίες. Δεν ξέρω που θα καταλήξει αυτό το πράγμα, γιατί το Cornell είναι Ivy League σχολείο, οπότε καταλαβαίνετε ποιοι πάνε και ποιοι σπουδάζουν εκεί. Θεωρώ ότι όλο αυτό το χάλι που συμβαίνει, και ψάχτε το, δεν μπορώ να το πω περισσότερο, δεν μ' αρέσει. Το έχω μπροστά μου σαν σημείωση, δεν μπορώ να το αναφέρω περισσότερο. 7 ώρες ήταν αυτό το έργο. Έγινε το 2024. Έκανε αγωγή η κοπέλα. Οι περισσότεροι από τους δράστες δεν τιμωρήθηκαν από το Cornell, το οποίο απέβαλε κάποιους, ενώ οι υπόλοιποι γράψανε απλώς, λέει, μια έκθεση για να μάθουν από τα λάθη τους. Ποιοι γράψαν την έκθεση και ποιοι μάθαν από τα λάθη τους είναι αυτοί αυτή τη στιγμή που μας κυβερνάνε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, την σηκώνει τα χέρια ψηλά.

Back to back λοιπόν 2026 κομμάτια, οι Reckless και το Bring Back the Glory, Ινδονησία. Πολύ καινούριο σχήμα, είχαν κυκλοφορήσει το demo τους το 2024 και Νόμπο βγες από μέσα μου. 20 Ιουλίου του 2026 το ντεμπούτο άλμπουμ τους Bring Back the Glory. Και μια μπάντα που λατρεύω αυτή τη στιγμή, δεν το συζητάω. Ό,τι κάνει ο Greg Huff στον Καναδά, το αγαπάω πάρα πολύ. Οι Bishop's Green δεν ξέρω αν τελειώσανε, που ήταν το βασικό σχήμα του Greg Huff. Τώρα δημιούργησε τους First Attack. Don't Tell Us, το κομμάτι. Ολοκένουργιο και πρώτο άλμπουμ τους, το More Sorrow. Κυκλοφόρησε... Για όσους δεν καταλαβαίνετε ποιος είναι ο Νόμπο είναι ο Σοκράτης, έχει εκπομπή μετά, είναι αγαπημένος μου, είναι... δεν ξέρω πώς να τον χαρακτηρίσω και μου έχει κολλήσει τώρα το θέμα ημερομηνίες και που μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι κάτι καινούριο που φετινό αυτό. Λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου του 2026 κυκλοφόρησε το More Sorrow, το καινούριο άλμπουμ των First Attack. Τραγουδάει και παίζει κιθάρα φυσικά ο Greg Huff. Έχουν βγάλει κατά σειρά δύο συγκλάκια. Τα έχουμε φιλοξενήσει και στην 6η και στην 7η σεζόν και θα συνεχίσουμε να τους ακολουθούμε. Μόνος μου είμαι. Μιλάω στον πληθυντικό για πάρτι μου. Θα συνεχίσω να τους ακολουθώ. Όσο και να παίζουν, ελπίζω και οι Bishop's Green να ξαναβγάλουν κάτι και να μην έχουν διαλυθεί. Απλώς να κάνουν μια απλή παύση.

Λοιπόν, stress, if you don't see, if I don't see you. Είναι η ώρα το Σαρδάμ. Ναι, μια μισή ώρα εκπομπή, εντάξει, θα αρχίσουν και αυτά. Αμερικάνικο punk OI σχήμα από το Long Island της Νέας Υόρκης. Παίζουν από τις αρχές του 20, ολοκένουργιο άλμπουμ μας παρουσιάζουν, το Here First, Here Last, στις 15 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι το τρίτο τους και έχουν και άλλα τόσα σιγλάκια. Και ναι, μεν οι Γάλλοι τα έχουν κάνει τώρα, οι πιτσιρικάδες εκεί έχουν κάνει τα πάντα, γιατί υπάρχει θέμα με την παιδεία και δεν υπάρχει θέμα με την παιδεία μόνο στην Ελλάδα. Υπάρχει θέμα με την παιδεία πανευρωπαϊκά. Με απογοητεύουν οι Γάλλοι, αν εξαιρέσει τους πιτσιρικάδες και οι πυροσβέστες τώρα που στηρίζουν και δημόσιοι πάλι τους πιτσιρικάδες, θα τα πούμε στην πορεία, γιατί όμως τι έχει γίνει. 5 Σεπτεμβρίου απαγόρευσε να έρθουν σε επαφή οι γυναίκες εργαζόμενους του πύργου του Άιφελ με την αντιπροσωπεία της, θα πω μπαπς, δεν θα τους αναφέρω ποιοι είναι αυτοί, δεν μπορώ να το διαβάσω κιόλας. Δεν έχω κάνει πράκτης για αυτό το πράγμα. Είναι μπόσα χαρού, ίσχυ, σρί, ασκάρπου, σούτου. Δεν έχει νόημα να το διαβάσω αυτό το πράγμα. Οπότε διώχνουν τον Πατρίκ Μπρανκό Ρουιβό, ο οποίος είναι και ο πρόεδρος και διευθυντής του πύργου του Άιφελ, γιατί όταν ήρθανε στις 5 Σεπτεμβρίου αυτή η οργάνωση να επισκεφτεί τον πύργο του Άιφελ, αποφάσισε να διώξει τις γυναίκες εργαζόμενες του πύργου του Άιφελ, γιατί δεν θέλαν οι τύποι να έρθουν σε επαφή με γυναίκες. Η οργάνωση αυτή, η BAPS, που έψαξα μετά τη φάση παίζει, είναι παγκόσμια. Ορίζουν τον εαυτό τους ως θρησκευτική και κοινωνική οργάνωση. Εγώ τους λέω ως αίρεση. Είναι Ινδουιστές και εκείνη την περίοδο πραγματοποιούσαν εκδηλώσεις για τα εγγένεια ενός Ινδουιστικού ναού στο Παρίσι. Αίρεση είναι και στην τελική είμαστε στην Ευρώπη. Άμα αποφασίζουν αυτοί ότι δεν θέλουν να έχουν επαφές με γυναίκες, μην έρθουν ποτέ. Να μείνουν στη χώρα τους. Και είμαι ρατσιστής, ναι, είμαι ρατσιστής. Είμαι ρατσιστής με τους ρατσιστές.

Αυτή λοιπόν ήταν η Magus Heroes και το Land of the Free από την Ατλάντα της Georgia. Συμμετέχουν πρώην μέλη των συγκροτημάτων Anti-Heroes, Adolf and the Peace Artists, The Glory, The Loose Screws. Παίζουν από τις αρχές του 2000 μέχρι και σήμερα. Με το demo τους και δύο άλμπουμ, αυτό είναι από το δεύτερο άλμπουμ τους, το Bury Not Praise, το 2016. Το 2021 κυκλοφόρησαν και ένα split για να μας δείξουν μάλλον ότι είναι ακόμα ζωντανοί. Το ανακάλυψα τώρα που τους έψαχνα για αυτή την εκπομπή και αυτό που έλεγα πριν για να το τελειώσω στη Γαλλία, ότι όταν έχεις καύσωνα και δεν έχεις κλιματιστικά, δεν έχεις μονώσεις, τα σχολικά κτίρια είναι παμπάλαια. Όταν έχεις μπλοκάρει τους μισθούς στο δημόσιο και στους εκπαιδευτικούς, γιατί προσπαθείς να εξοικονομήσεις χρήματα και κάνεις περικοπές, όταν οι εκπαιδευτικοί, οι πυροσβέστες και άλλοι δημόσιοι υπάλληλοι είναι στις κινητοποιήσεις, εντάξει, βγήκε. Είναι αυτό που λέει ο Ηρακλής, ότι εγώ κάνω και λίγο πράκτης πριν βγω. Οι πιτσιρικάδες γεννάνε και λένε ότι δεν αντέχουμε άλλο σε αυτά τα κτίρια. Έχουμε κατσαρίδες, έχουμε κρύο, έχουμε ζέστη, έχουμε ποντίκια. Enough is enough. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ελλάδα, αν δεν κάνω λάθος. Απλώς οι πιτσιρικάδες εκεί βγήκανε στους δρόμους. Ελπίζω να μην υπάρχουν χειρότερα. Μια χαρά τα κάνουν, να μείνουν στους δρόμους μέχρι ίσως κάτι να αλλάξει. Όχι ότι το πιστεύω, αλλά μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις.

Back to back λοιπόν οι Runnings και η Permanent Revolution, Αυστραλή Permanent Revolution, παίξαμε και τους Rose Tattoo και η αγάπη μας για την Αυστραλία είναι δεδομένη. Runnings, Bear One Another's Burdens, debut το album, το Lessons to Learn, το 2025, ένα μείγμα garage rock and roll punk για τις Runnings και η Permanent Revolution και το Is It True. Καθαρά αντιφασιστικό συγκρότημα της σκηνής OI από το Brisbane της Αυστραλίας. Από το 16 παίζουν, αυτό ήταν το δεύτερο άλμπουμ τους, το Class War in the Key of OI το 2024. Και μην ξεχνάμε την Ισπανία που υποχρεώθηκε να εγκρίνει δύο διατάγματα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης μετά όλο αυτό το κύμα κινητοποιήσεων που προκάλεσε η έξωση αυτής της κυριούλας, αυτής της ηρωίδας να πω. Δεν θέλει να τη λέμε έτσι, λοιπόν θα την πω έτσι. 87 χρονών ζούσε σε αυτό το σπίτι πριν της γίνει η έξωση από τα fans 71 χρόνια. Το 70% του μισθού στην Ισπανία είναι το ενίκιο. Σε μας ίσως είναι και το παραπάνω από το 70% και κάνουμε κάτι.

Tot Rocket and the Twins και το Reduced, ένα σχήμα pop, punk, rock από τη Νέα Υόρκη. Έπαιξαν για 3 χρόνια, πρώτο συγκλάκι το 1980 από τα 3 που έχουν. Ο Ron Spitzer, ο μπασίστας και τραγουδιστής τους, και ο κιθαρίστας τους, ο Robert Posh, έφτιαξαν μετά τους Band of Susans. Έχω 10 λεπτά ακόμα, έχω 3 κομμάτια νομίζω, όχι, έχω 2 κομμάτια. Έχω 2 κομμάτια σίγουρα, μέχρι να παραδώσω τη σκυτάλη στο Σοκράτη.

Αυτή ήταν η Squeeze και το Cut on a Wall, ένα σχήμα, να πω punk, να πω new wave στην πορεία. 1974, Λονδίνο, διαλύθηκαν για πρώτη φορά το 82, ξανά μαζί το 85 μέχρι το 99. Έχουν περάσει πάνω από 30 μουσικοί με την πάροδο των ετών, εν μέσω συνεχών αλλαγών στη σύνθεσή τους. Έχουν ένα απολογισμό, φυσικά, 24 άλμπουμ. Τα μαζεύω και φεύγω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου σε αυτό το δεύτερο επεισόδιο, 8η σεζόν Alternative Values από το Ράδιο Μέγαρο του Strummer. Θα τα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων την ίδια ώρα την άλλη Πέμπτη. Όσοι θέλετε, έχουμε το Μέλεμ στην Κυψέλη. Παίζω στις 2 η ώρα το μεσημέρι και μην ξεχνάτε το Σάββατο στο Κακοφωνίξ παίζει ο Νικόλας. Θα σας αφήσω με ένα πρώτο mod revival σχήμα. Παίξανε 77-78. Ο Ian Page, ο David Kearns γίνανε μετά Secret Affair. Αυτό ήταν το πρώτο συγκλάκι 45 στροφών που κυκλοφόρησε το 1977. Μιλάω για τους New Hearts. Θα ακούσουμε ένα χιτάκι που λέγεται Another Teenage Anthem. Να προσέχετε. Καλό βράδυ. Σας αφήνω στα χέρια του Nobo.

Είναι το Off The Record με τον Νόμπο. Αναζήτηση και ανάδειξη νέων κυρίως κυκλοφοριών από τον χώρο του σύγχρονου ανεξάρτητου ήχου. Strummer Radio πάντα.

Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλό μήνα εύχομαι, 1η Οκτωβρίου σήμερα. Συνεχίζουμε τα δικά μας εμείς. Δεύτερη εκπομπή της 8ης σεζόν της εκπομπής και του σταθμού. Θα ξεκινήσουμε με το κομμάτι από το παρελθόν. Ένα κομμάτι που νομίζω ότι αρέσει σε όλους.

Οι The Flies ήταν μια βρετανική μπάντα. Το 76 σχηματίστηκαν στο Coventry της Αγγλίας με δύο βασικά άλμπουμ, τα οποία μετά από το πρώτο τους EP κυκλοφόρησαν στην EMI, παρακαλώ. Τέλος πάντων, αυτή ήταν η δεύτερη μικρή κυκλοφορία τους, το Love and a Molotov Cocktail, φοβερός τίτλος, το συγκλάκι αυτό το φοβερό του 1978. Λοιπόν, ερχόμαστε στα σημερινά πράγματα, αλλά θα ακούσουμε ένα από αυτά τα λεγόμενα χαμένα άλμπουμ. Η μπάντα έχει το όνομα The Go, σχηματίστηκαν το 1998 στο Detroit και τώρα υπάρχει ένα άλμπουμ που θα έπρεπε να βγει γύρω στο 2000 με τον τίτλο Free Electricity, το οποίο είναι το χαμένο άλμπουμ. Ηχογραφήθηκε ουσιαστικά μετά από τον ντεμπούτο τους το 99, στο οποίο ντεμπούτο, απλά να σημειώσω ότι συμμετείχε αρκετά και ο Jack White, ο γνωστός. Το άλμπουμ αυτό είχε απορριφθεί τότε όμως από τη Sub Pop, επειδή θεωρήθηκε πολύ περίεργο, λέει. Οπότε η ίδια η Sub Pop το κυκλοφορεί επίσημα 25 χρόνια αργότερα. Τώρα εμένα γενικά μουσικά δεν με ενδιαφέρει και πάρα πολύ, για να πω την αλήθεια, αυτό το άλμπουμ. Με εξαίρεση όμως αυτό το κομμάτι, το δεύτερο του άλμπουμ, το οποίο το θεωρώ αρκετά σπουδαίο και νομίζω ότι έχει κάτι κλασικό. Ο τίτλος του κομματιού, Secular Century Man.

Και αυτή είναι μια παλιά μπάντα, σε καινούργια κυκλοφορία όμως. Μιλάμε για τους Live Skull από τη Νέα Υόρκη. Σχηματίστηκαν εκεί το 1982, έτσι, μια post-punk experimental rock μπάντα. Από το 82 έδρασαν μέχρι το 1989. Μέλος τους υπήρξε και η Θάλια Ζέντεκ, η γνωστή μας και αγαπημένη. Από το 2016 και μετά δύο μέλη της μπάντας την επανασυγκρότησαν, κυκλοφόρησαν τρία ακόμα άλμπουμ, με τελευταίο το Party Zero του 23, και τώρα έχουμε 26 και θα κυκλοφορήσουν ένα ακόμα άλμπουμ. Θα βγει 13 Νοεμβρίου από όσο βλέπω εδώ και θα έχει τίτλο What Could Go Wrong. Τι μπορεί να πάει λάθος στην Ελλάδα, τα πάντα. Λοιπόν, okay, το κομμάτι που προλογίζει το άλμπουμ είναι αυτό που ακούσαμε, Internal Combustion, και πάμε σε λίγο πιο pop κλίμα για να ξανασυναντήσουμε μετά από κάνα δύο χρόνια τους Love Banana. Αυτοί είχαν ξεκινήσει από την περιοχή Gold Coast, χρυσή ακτή, αλλά βλέπω ότι πλέον έχουν ως βάση τους το Sydney. Είχαν δύο digital EP το 20 και 23 και ένα single το 24, είχαμε ακούσει από αυτά. Και τώρα δουλεύουν για τη κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ, να δούμε πότε θα είναι αυτό. Έχουμε ένα single προς το παρόν, το Seagull.

Ακούστηκε λίγο εκτός κλίματος αυτό το κομμάτι. Προσωπικό μου κόλλημα όμως, η Donna Kask, το ντουέτο από το Παρίσι, και ένα ακόμα κομμάτι, το ZOI, από το πρόσφατο EP τους, τα είπαμε και την προηγούμενη εβδομάδα. Πάμε σε πιο γήινη, θα πω εγώ, μουσική. Portland, Oregon, ένα ντεμπούτο άλμπουμ από μια μπάντα τετραμελή από εκεί με το όνομα The Grebs. Το άλμπουμ έχει τίτλο το όνομά του, κυκλοφόρησε 11 Ιουλίου και θα ακούσουμε ένα κομμάτι που διάλεξα από εκεί, νομίζω ότι μου αρέσει περισσότερο απ' όλα. Μετά από τους The Grebs ακολουθεί ένα πρώτο κομμάτι από μια δισκάρα που κυκλοφόρησε φέτος. Μην βιαζόμαστε.

Ένα από τα καλύτερα άλμπουμ που άκουσα φέτος, παρόλο που άργησα να τα ακούσω, τα άκουσα σχετικά πρόσφατα, κυκλοφόρησε 3 Ιουλίου, είναι αυτό τον The Heavenly Bods. Από την Κορνουάλη είναι αυτή, ένα σχήμα τετραμελές. Κυκλοφόρησαν το debut, το κανονικό τους άλμπουμ, με τίτλο Green Hills, στην Fuzz Club. Ακούσαμε το single Four Pillars. Το άλμπουμ γράφουν ότι ηχογραφήθηκε στην Κορνουάλη κατά τη διάρκεια ενός καύσωνα. Πρόκειται περί δισκάρας. Αν το ακούσεις έτσι, αν τα περάσεις τα κομμάτια, λες, μπορεί να πεις, να κάνεις το λάθος και να πεις εντάξει, άλλη μια γκαράζ ψυχεδέλο αναβίωση. Αλλά τα κομμάτια είναι ένα και ένα, είναι συνθέσεις, παίζουν τρομερά. Heavenly Bods, και φυσικά θα επανέλθουμε σε αυτούς. Πάμε τώρα σε ένα ολοκένουριο, ας πούμε, σχήμα, ακουστικό super group από την Αυστραλία, που ονομάζονται The Truffle Pigs. Και εδώ πέρα έχουμε 3 μέλη που παίζανε σποραδικά μαζί, αλλά κυρίως με τις μπάντες τους σε διάφορες περιστάσεις, και κυκλοφόρησαν το Σεπτέμβριο του 26 το επίσημο debut album τους με τίτλο Lanes and Lanes and Lanes. Είναι ένας τύπος από τους Dick River και τους αγαπημένους Terry, ένας άλλος από τους Dick River και τους Boom Gates, και η Amy Hill από τους Terry. Ένα ήρεμο έτσι κομματάκι ακουστικό ξεχώρισε από αυτό το άλμπουμ, το Live With Me.

κομμάτι βάλσαμο για την πονεμένη μας ψυχή, το κομμάτι των Truffle Pigs. Και πάμε σε κάτι άλλο τώρα, σε έναν τύπο από το Βέλγιο, την Αμβέρσα. Το τρίτο άλμπουμ του βλέπω ότι είναι το Secret Tips Golden Tongue. Αρχές Σεπτέμβρη βγήκε και αυτό. Η μουσική του άλμπουμ ποικίλει από lo-fi, punk, garage, pop, folk. Το κομμάτι που θα ακούσουμε έχει τον τίτλο Superposition και θα το έλεγα post-punk, παρόλο που όταν ακούσετε την αρχή δεν θα με πιστέψετε. Granny got no bread. Granny got no bread. Granny got no bread, she lost her head, she done dong gone dong, she dead. Granny lost her head. Granny lost her head. Granny lost her head, she got

πριν μπει το επόμενο κομμάτι, απλά θέλω να προσέξετε τον ήχο που θα έχουν τα τύμπανα, και έχω μια απορία γιατί σε όλα τα κομμάτια που ακούμε τα τύμπανα δεν ακούγονται όπως αυτό.

ένα κομμάτι και ένα EP που μ' άρεσε πάρα πάρα πολύ. Το group έχει το όνομα Xani Stars ή Xani Stars. Μας έρχεται από το Cleveland, Ohio. Δύο κορίτσια, ένα αγόρι. Το 23 είχαν κυκλοφορήσει το πρώτο τους άλμπουμ και έχουν και κάποια EP. Και εδώ έχουμε το πιο πρόσφατο EP τους με τίτλο Take Shape, που κυκλοφόρησε τέλος Αυγούστου. Ακούσαμε το Honey. Νομίζω έχω κρατήσει και άλλο κομμάτι για κάποια επόμενη εκπομπή. Και τώρα πάμε στην αμηχανία του πώς να πεις, πώς να περιγράψεις το επόμενο κομμάτι. Με απλά λόγια. Η αμηχανία παραμένει. Λοιπόν, όταν είδα ότι μία από τις New Eves βγάζει ένα προσωπικό άλμπουμ, λέω εντάξει, καλό θα είναι, αλλά δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μπορεί να είναι τόσο καλό. Μιλάω για το άλμπουμ της Nina Winterlind, το ντεμπούτο προσωπικό LP της, με τίτλο Wild Love, από τον Brighton και αυτή, όπως και η New Eves. Από τη Σουηδία κατάγεται αυτή, απλά το σημειώνουμε. Και τώρα επιλέγω, νομίζω, ένα από τα πιο συγκλονιστικά κομμάτια είναι το You're Not an Angel. Να πω επίσης ότι υπάρχει άλλο ένα ενδιαφέρον, ότι σε μια συγκεκριμένη έκδοση του άλμπουμ αυτού από τη Rough Trade, υπάρχει ένα bonus CD με ζωντανές διασκευές τραγουδιών του Bob Dylan προς τέρψη και αγαλίαση και ικανοποίηση του φίλου μας Jim. Λοιπόν, ακούμε την Nina Winterlind, You're Not an Angel.

η γνωστή μας και αγαπητή Christine Hersh, των Throwing Muses, προφανώς, στο 12ο στούντιο άλμπουμ της, που κυκλοφόρησε πριν από 2 εβδομάδες περίπου, ακούσαμε τον Dark Eyed Janko. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι Sugar on Blackstone και παραπέμπει στην Blackstone Boulevard, όπως διαβάζω, και την Hope Street του Providence, της περιοχής από που έχει ξεκινήσει, από την πολιτεία Rhode Island. Τοποθεσίες που καθ' όλη τη διάρκεια του δίσκου αποκτούν συμβολικό χαρακτήρα, αντιπροσωπεύοντας τόσο την απώλεια όσο και την αντοχή. Και αλλάζουμε και πάλι μουσικό ύφος. Πάμε σε μια συνεργασία του Golden Bug και της Truce The Growth. Ο Golden Bug είναι ένας Γάλλος παραγωγός. Νομίζω ότι είναι μεταξύ Παρισιού και Μπαρτσελώνας. Τέλος πάντων, η μουσική του συνδυάζει στοιχεία ηλεκτρόνικα, disco, dub και ψυχεδέλειας. Η Truth The Growth είναι μια Ολλανδή πρωτοπόρος της πειραματικής ηλεκτρονικής και post-punk μουσικής σκηνής από το 1976. Ιδιαίτερα επιδραστική cult φιγούρα της underground κουλτούρας, θα λέγαμε. Και γνωστή και για τη χρήση αυτοσχέδιων ή σπάνιων αναλογικών synthesizers. Τώρα αυτοί συνεργάζονται σε ένα κομμάτι με τον τίτλο Sans Soleil, χωρίς ήλιο, okay. Αυτό κυκλοφόρησε φέτος σε 3 εκδόσεις, κάτι single EP, τέλος πάντων, μία original, μία έκδοση με remixes και η τρίτη, η πιο πρόσφατη, με τον υπότιτλο Essa Prim Accelerato. Επιλέγω την πιο πρόσφατη, η οποία, ακούγοντας τώρα το κομμάτι, ενώ ξεκινάει και μ' αρέσει πάρα πολύ, διαπιστώνω ότι η φωνή που ακούω είναι μονότονη και σιγά σιγά μου φορτίζει τα νεύρα και δεν, ενώ από πίσω η μουσική είναι πολύ ωραία. Κοιτάζω από κάτω όμως και υπάρχει το ίδιο κομμάτι σε instrumental, οπότε αυτό θα ακούσουμε τώρα.

Και αυτή η γνωστή μας You Do Right, η μπάντα από το Montreal. Το κομμάτι που ακούσαμε είχε τον τίτλο Doldrums, Doldrums, Eviler Than The Devil και είναι το πρώτο single από το τέταρτο άλμπουμ των You Do Right. Ο τίτλος του άλμπουμ θα είναι Build and Rest by the Shepherd's Light. Θα κυκλοφορήσει στις 6 Νοεμβρίου από την Mothland. Και νομίζω ότι είχαν καιρό να βγάλουν ένα κομμάτι που μου να μ' αρέσει τόσο πολύ. Εντάξει, δεν τους παρακολουθώ τόσο στενά, αλλά νομίζω το τελευταίο καιρό βγάζουν αρκετά πειραματικά πράγματα που δεν είναι τόσο συμβατά με τον Νόμπο και το Off the Record. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα σε μια ιστορική μπάντα, στους Swell Maps, οι οποίοι τώρα διαβάζω ότι σχηματίστηκαν το 72, τώρα τόσο παλιά, τέλος πάντων στο Birmingham. Το 1980 πάντως διαλύθηκαν με δύο studio album που τα οποία συνεχίζουν να επανεκδίδονται. Το 2021 ο αγαπητός μας Joe Head άρχισε μια νέα έτσι αναβίωση της μπάντας ονομάζοντάς τους Swell Maps C21 και τελικά τώρα το 2026 επανήλθε στο κανονικό όνομα της μπάντας Swell Maps ονομάζοντας το άλμπουμ C21. Από εδώ ακούμε το Crow Crow.

Και εδώ δεν μπορούσα να μην παίξω άλλο ένα κομμάτι, το τρίτο αν δεν κάνω λάθος, που έχουμε ακούσει μέσα από το άλμπουμ των Mess από τη Φιλαδέλφια. Boots on the Pavement, το τίτλος του κομματιού. No Fun at All, το τίτλος του debut του άλμπουμ του. Άλμπουμ τους. Μια κυκλοφορία που έχω αγαπήσει, γιατί αγαπάω πάρα πολύ αυτές τις κουδουνιστές jangle κιθάρες σε συνδυασμό με το post-punk. Είναι θάνατος. Και πάμε να ακούσουμε άλλο ένα κομμάτι τώρα από την άλλη κυκλοφορία τους, Outback Cadillac. Τους ακούσαμε και την προηγούμενη εβδομάδα από την Αδελαΐδα, ένα ντουέτο βασικά. Δεν είναι ντουέτο, οι δημιουργοί είναι δύο, ο Chris Anthony και ο Ethan McCauley. Τρίτο κομμάτι από το Ain't So Bad που κυκλοφόρησε αρχές Σεπτεμβρίου είναι το Friend of Mine. Και ακόμα δεν έχουμε ακούσει εκείνο το σιγλάκι με το πολύ κολλητικό ρεφρέν, αλλά στο μέλλον.

στο κέντρο του μουσικού μας κόσμου βρεθήκαμε, στη Μελβούρνη δηλαδή, και ακούσαμε τους Woolen Kids, ένα τρίο που είχε σχηματιστεί το 2007. Το 2012 είχαν κυκλοφορήσει τα δύο πρώτα τους άλμπουμ μαζί μέσα σε ένα χρόνο, και από τότε σιωπή, 14 χρόνια αργότερα, τώρα σε λίγο καιρό, το 20 Νοεμβρίου, θα κυκλοφορήσουν το τρίτο τους άλμπουμ στην Anti-Fade, Weather the Storm. Ακούσαμε το Back of a

track. Και εδώ θα σας πω καλό βράδυ, σας ευχαριστώ αληθινά για τη συνακρόαση και όταν δεν χωράει, όταν έχουμε λίγο χρόνο κενό, κλείνουμε την εκπομπή συνήθως με αυτό το κομμάτι. Καλό βράδυ.

Καλησπέρα σας. Ακούτε Strummer Radio και για την υπόλοιπη μία ώρα περίπου θα ακούσετε ένα ακόμα Midwestern Midi.

Δεύτερη συνεχόμενη εκπομπή, όπως βλέπετε, με το ίδιο σήμα. Τα είπαμε αυτά στην προηγούμενη εκπομπή, τι είναι το κομμάτι, τα θυμάστε, δεν ξέρω. Από ό,τι φαίνεται πάντως, δεύτερη συνεχόμενη εκπομπή, ξεκινάμε με το ίδιο σήμα, με το ίδιο κομμάτι, το κομμάτι το οποίο φιλοδοξεί να είναι το σήμα της εκπομπής μας. Τέλος πάντων, σήμερα εκπομπή, όπως και οι προηγούμενοι, όπως και οι επόμενες, όπως σας είχα πει, θα ασχοληθούν κυρίως με μουσικές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με την επικαιρότητα. Θα ακούσουμε τρία καινούργια κομμάτια, τα οποία είναι από την ίδια μπάντα και από το ίδιο άλμπουμ. Το ένα είναι πάρα πολύ μικρό και δεν μετράει, αλλά είναι τρία συνεχόμενα κομμάτια. Κάποια στιγμή θα τα ακούσουμε, τέλος πάντων, αργότερα. Και αυτά θα είναι τα μοναδικά καινούργια κομμάτια που θα ακούσουμε για σήμερα.

Λοιπόν, να μην σας κουράζω με τις πολλές και διάφορες κουβέντες και τις πολυλογίες. Πάμε στο πρώτο ουσιαστικά κομμάτι της εκπομπής. Και καλό μήνα, το είπα, δεν το είπα μάλλον. Καλό μήνα να έχουμε λοιπόν. Πάμε γρήγορα στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής, το οποίο έχει σχέση με την προηγούμενη εκπομπή, όχι ακριβώς με την προηγούμενη εκπομπή, με την ημέρα που έγινε η προηγούμενη εκπομπή. Θα σας εξηγήσω αφού το ακούσουμε.

Αυτό το πρώτο λοιπόν κομμάτι της εκπομπής μας για σήμερα σιγά σιγά τελειώνει. Ονομάζεται Nevermind και ο καλλιτέχνης χρησιμοποιεί το moniker Sex με C, C-E-X. Τέλος πάντων, η CEX είναι ένα αμερικάνικο μουσικό project, διαβάζω εδώ, με επίκεντρο έναν τύπο ο οποίος ονομάζεται Ryan Claybrook Kindwell, ναι, κάπως έτσι, ο οποίος ξεκίνησε στα 1998, στα 16 του χρόνια, κάπου σε ένα μέρος εκεί στη Βαλτιμόρη του Maryland. Λοιπόν, και πώς ήρθε αυτό το κομμάτι τώρα στην επιφάνεια? Την προηγούμενη Πέμπτη ήταν η επέτειος της κυκλοφορίας του Nevermind, τον Nirvana. Και έτσι είχα μία σκέψη να κάνω, μάλλον πάντα την έχω αυτή τη σκέψη, να κάνω κάποια εκπομπή η οποία να περιέχει κάποιες πληροφορίες πραγματικά ενδιαφέρουσες και διάφορα άλλα στοιχεία και λεπτομέρειες και τα λοιπά, κάτι σαν αυτό που κάνει ο Νέκ. Ξέρετε, και μου αρέσει πάρα πολύ το Σάββατο το πρωί, το ακούω, ακούς έτσι πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Πάντα το έχω στο μυαλό μου, ποτέ δεν το πετυχαίνω. Η πρόθεση μετράει, εδώ ήθελα να μιλήσω για τον Nevermind και τα λοιπά, και έκανα ένα search στον δίσκο μου και βρήκα αυτό το κομμάτι. Πώς έπεσε στην κατοχή μου? Εντάξει, προφανώς είναι λόγω του ότι υπάρχει σε ένα άλμπουμ το οποίο ονομάζεται Being Ridden. Έχει κυκλοφορήσει το 2003 από την Temporary Residence, που είναι μια πάρα πολύ αγαπημένη εταιρεία. Νομίζω ότι έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές από μένα να σας το λέει αυτό. Οπότε έτσι βρέθηκε αυτό το κομμάτι. Να σημειωθεί εδώ ότι το Nevermind, κανένα κομμάτι από το Nevermind, αυτό το διάστημο άλμπουμ των Nirvana, δεν υπάρχει στο σκληρό μου δίσκο, δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, αν δεν κάνω λάθος, το έχω σε CD μόνο. Λοιπόν, in any case, θα συνεχίσουμε ακόμα με ένα κομμάτι το οποίο σχετίζεται φυσικά με τους Nirvana και με το Nevermind.

Τελειώνει εδώ σιγά σιγά αυτή η περίφημη διασκευή των The Bad Plus στο Smells Like Teen Spirit, φυσικά το διάσημο αυτό κομματιού των Nirvana. Εμφανίζεται στο δεύτερο άλμπουμ των Bad Plus, These Are The Vistas, έτσι ονομάζεται ο τίτλος του. Είναι το 2003, από την Columbia κυκλοφορούσε. Λοιπόν, κυκλοφορεί μάλλον. Η Bad Plus, αμερικάνικο συγκρότημα, το οποίο σχηματίστηκε στη Μινεάπολη της Μινεσότα στις αρχές του 2000, και οι ιδρυτές του είναι τρεις μουσικοί, ο Reed Anderson στο μπάσο, ο drummer David King και ο πιανίστας, σπουδαίος πιανίστας, Ethan Iverson. Έπαιζαν μαζί από τη δεκαετία, από τα τέλη της δεκαετίας του 1980, και το συγκρότημα ξεκίνησε σαν ένα πιάνο τρίο, αλλά πολύ γρήγορα το στυλ τους εξελίχθηκε σε ένα υβριδικό, έτσι, post-bop jazz με πάρα πολλές rock και indie αναφορές, και δεν έχουν διασκευάσει μόνο Nirvana, έχουν διασκευάσει Aphex Twin, έχουν διασκευάσει τραγούδια των Blondie κλπ. Και έτσι συνέχισαν, 15 albums κυκλοφόρησαν μαζί, μέχρι ότου το 2018 ο Iverson τώρα αποχώρησε, αντικαταστάθηκε, δεν είμαι σίγουρος, πάντως σταμάτησε να υπάρχει, και ουσιαστικά το η Bad Plus πήρανε μια άλλη μορφή, χάσαν τελείως τον αρχικό τους χαρακτήρα. Ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί εμείς, που δεν θυμάμαι τώρα πότε ακριβώς ήταν αυτό, αλλά τους είδαμε για κάποιες νύχτες στο Half Note εδώ στην Αθήνα, και πραγματικά ήταν μια πολύ εντυπωσιακή μπάντα. Τέλος πάντων, θα συνεχίσουμε τώρα με ένα άλλο spirit, γιατί έτσι ο λόγος από το παίρνοντας μάλλον σαν αφορμή τη λέξη spirit, η οποία υπήρχε στο προηγούμενο κομμάτι, το οποίο διασκευάσανε, όπως είπαμε, οι The Bad Plus. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι με αφορμή αυτή τη λέξη, το spirit.

Spirit Fade ονομάζεται το κομμάτι που μόλις τελείωσε. Η μπάντα είναι η Witchor for the Derby. Πολύ αγαπημένη μπάντα από το Austin του Texas. Δημιουργήθηκε και στα μέσα των 90s και κυκλοφορούσε δίσκους, εάν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 2010. Το 2010 είναι το τελευταίο τους, ναι. Το επιβεβαιώνω. Against Love ονομάζεται ο τελευταίος δίσκος τους, κυκλοφόρησε από την Syncretic Canadian το 2010 και κάποιοι δίσκοι πριν από αυτόν, όπως και αυτός ο οποίος, στον οποίο περιέχονταν αυτό το κομμάτι του Spirit Fade. Οι τελευταίοι δίσκοι λοιπόν τον Witchor κυκλοφορούσαν από την Syncretic Canadian, αυτή την αγαπημένη εταιρεία από την Indianapolis. Λοιπόν, πιο πριν να σημειώσω εδώ ότι αυτή η σπουδαία μπάντα κυκλοφόρησε δίσκους στην εταιρεία την Trans Syndicate, την εταιρεία των Butthole Surfers δηλαδή, και έναν ή δύο δίσκους στην Young God Records του Michael Gira των Swans. Άχρηστες πληροφορίες αυτές, εν πάση περιπτώσει. Το επόμενο κομμάτι είναι και αυτό ένα κομμάτι το οποίο σχετίζεται με τα spirits και με το spirit, και έτσι όπως αυτή την αίσθηση που έδινε αυτό το κομμάτι των Witchor, που είναι από τα τελευταία τους και θεωρούνταν έτσι και λίγο σαν αποχαιρετισμός αυτά τα κομμάτια των τελευταίων δίσκων τους, έτσι και αυτό τώρα που θα ακούσουμε είναι το τελευταίο κομμάτι του τελευταίου άλμπουμ μιας μπάντας η οποία ονομάζεται Sim, και όχι Sim κάρτα, S-E-A-M. Η Sim ήταν μια μπάντα, θα τα πούμε μετά, αν και νομίζω ότι θα ακούσουμε Sima και δεν ξέρω αν θα τα πούμε μετά, μάλλον θα τα πούμε, οπότε να τα πούμε τώρα. Λοιπόν, είναι το τελευταίο κομμάτι από το τελευταίο άλμπουμ των Sim, μιας μπάντας η οποία ιδρύθηκε στη Βόρεια Καρολίνα. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στο Σικάγο του Ιλινόη. Εκεί δραστηριοποιήθηκαν από το 1991 μέχρι το 2000 και το μοναδικό σταθερό μέλος ήταν ο Σογιούμ Πάρκ, ο πρώην frontman των Beach Magnet. Έχουν περάσει πολύ και διάφοροι από την πάντα αυτή, κυκλοφόρησε 4 άλμπουμς. Εμείς θα ακούσουμε, όπως είπαμε, το τελευταίο κομμάτι του τελευταίου άλμπουμ, The Pace is Glacial, το 1998. Όλα τα άλμπουμς κυκλοφόρησαν στην Touch and Go, αυτή την θρυλική εταιρεία, και το συγκεκριμένο άλμπουμ κυκλοφόρησε τέτοιες μέρες, τέλη Σεπτεμβρίου του 1998. Το ακούμε, τελειώνει και το πρώτο μισάωρο και επαναρχόμαστε με Σήμα και τα υπόλοιπα κομμάτια για σήμερα.

Εδώ είμαστε λοιπόν για το δεύτερο μέρος από το Midwestern Midi. Ήθελα να σας πω ότι με το σήμα καταλάβατε η ώρα ότι είναι 10 και 1 και 2 λεπτά να μην σου πω πάει. Λοιπόν, ήθελα να σας πω σε σχέση με το προηγούμενο κομμάτι που ήταν το τελευταίο κομμάτι του τελευταίου άλμπουμ αυτής της σπουδαίας μπάντας, σπουδαία για μας εδώ σε αυτήν την εκπομπή του Sim, ότι ο τίτλος του, το Aloha Spirit, είναι ένας τρόπος ζωής βασισμένος, λέει, τώρα το έψαξα και το είδα, βασισμένος στην αγάπη, την ειρήνη και την ενσυναίσθηση και την αρμονία με τους ανθρώπους και τη φύση, λέει. Και πραγματικά αντιλαμβάνομαι για πρώτη φορά πόσο καταπληκτικό είναι αυτό το κομμάτι και πόσα ωραία νοήματα έχει μέσα του. Και πόσο εκπληκτικός άνθρωπος ήταν αυτός ο Σογιούν Πάρκ, ο οποίος όλοι λέγανε ότι ήταν φοβερά genius στη μουσική, αλλά δεν ήταν μόνο genius στη μουσική, ήταν γενικώς πάρα πολύ genius, και μας τον έφαγαν εκεί οι εταιρείες πληροφορικής. Δεν είμαι σίγουρος αν δούλεψε ποτέ σε εταιρείες πληροφορικής, πάντως ήταν τρομερός νέρντουλας εκεί με τους υπολογιστές και μάλλον παράτησε τη μουσική, από ό,τι καταλαβαίνω από πληροφορίες δεξιά και αριστερά, γι' αυτό το χόμπι του. Εντάξει, ας ελπίσουμε ότι έγινε hacker και κάνει κακό σε αυτούς που είναι κακοί. Τέλος πάντων, λοιπόν, για τη συνέχεια θα πάμε στην Καλιφόρνια για κάτι πολύ πιο Sunny. Δεν ξέρω γιατί το λέω πάντα, αλλά η μουσική από την Καλιφόρνια έχει πάντα μέσα της τον ήλιο.

Αυτό λοιπόν ήταν ένα κομμάτι πάλι με spirit μέσα, the spirit form. Η μορφή του πνεύματος, η πνευματική μορφή, δεν ξέρω τι μπορεί να είχε στο μυαλό του το Μιγκερέρο. Το κομμάτι λοιπόν είναι το The Spirit Form, ένα κομμάτι του Tommy Guerrero, αυτού του σπουδαίου μουσικού και επαγγελματία skater κλπ. Κυκλοφορεί μουσική από τα τέλη των 90s και από το 1998 ως και σήμερα κυκλοφορεί τουλάχιστον 10 solo albums που λέω εδώ. Και το The Spirit Form είναι ένα κομμάτι από το album Perpetual που κυκλοφόρησε 30 Οκτωβρίου του 2015. Τι άλλο να πούμε, ταιριάζει έτσι με το... αυτό το έτσι, έχει αυτό το χαλαρό down tempo με πολύ ζεστές και ηλιόλουστες κιθάρες, αυτό που σας έλεγα για τη μουσική αυτή που βγαίνει από την Καλιφόρνια, είναι εκπληκτική, είναι σαν να κουβαλάει τον ήλιο της μέσα και έχει γενικότερα μια κινηματογραφική διάθεση, νομίζω το ακούσαμε καλά αυτό, και όπως όλα τα κομμάτια νομίζω έτσι του Γκερέρο είναι ταξιδιάρικα και κινηματογραφικά. Και τώρα ήρθε η στιγμή που σας έλεγα στην αρχή της εκπομπής ότι θα ακούσουμε καινούργια κομμάτια, φετινά, wow. Λοιπόν, ένα από τα ελάχιστα, μην με ακούτε εμένα τώρα που λέω ότι ελάχιστα καινούργια κομμάτια, ελάχιστα καινούργια albums κυκλοφορούν, τα οποία μου αρέσουν κλπ. Αυτά είναι δική μου υπόθεση προσωπική. Εσείς να ακούτε καινούργια μουσική, φυσικά και βγαίνει, δεν το συζητώ, απλά εγώ έχω γίνει κάπως δύσκολος ίσως με την καινούργια μουσική. Δεν εντυπωσιάζομαι εύκολα. Τέλος πάντων, ένα από τα albums που άκουσα το καλοκαίρι και με εντυπωσίασε, για να με εντυπωσιάσει κάτι πρέπει να το ακούσω από την αρχή μέχρι το τέλος και να είναι πραγματικά ενδιαφέρον. Ένα λοιπόν από αυτά τα albums είναι το τελευταίο album, το τρίτο κατά σειρά, των Personal Trainer. Somebody's girl left a memo saying that we shouldn't talk anymore. Love you and love. There's not gonna be a problem if I'm gonna love you.

Μάλιστα. Αυτό ήταν λοιπόν το Human Assholes, έτσι ονομάζεται το κομμάτι. Ήταν η Personal Trainer. Το Human Assholes είναι το μόνιμο κομμάτι τίτλος του τρίτου άλμπουμ τους, που κυκλοφόρησε στις 4 Δεκεμβρίου του αυτού του χρόνου, μέσω της Bella Union, συμπαθέστατη εταιριούλα. Τζάγκλι κιθάρες, πιάνα, πνευστά, ακούγονται αυθόρμητα, αλλά και πολύ πολύ καλά δουλεμένα, τρομερή παραγωγή. Κάθε φορά που το ακούω, και το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές, πιστέψτε με, ανακαλύπτω και άλλα πάρα πολύ όμορφα σημεία. Το αποτέλεσμα, έτσι κάπως ειρωνικό, αυτοαναφορικό, καυστικό, όπως θες πάρτο. Τέλος πάντων, οι personal trainer δεν σταματάνε να με εκπλήσουν. Όπως είπα πριν, έχουν κυκλοφορήσει 3 άλμπουμ, στο πρώτο του 2022, Big Love Blanket, το έκανα point out τότε. Το Still Welling του 2024 μου άρεσε περισσότερο, και αυτό πια, το Human Assholes, μου άρεσε πάρα πολύ από την αρχή μέχρι το τέλος. Για τη συνέχεια θα ακούσουμε 2 ακόμα κομμάτια για να σας πείσω πόσο εκπληκτικό είναι αυτό το άλμπουμ. Το ένα είναι πάρα πολύ μικρό, είναι κάποια δευτερόλεπτα ουσιαστικά, και το άλλο είναι το κομμάτι στη συνέχεια των 2 προηγουμένων. Δηλαδή, το Human Assholes ήταν το 10ο κομμάτι του άλμπουμ, το οποίο είναι και πολύ χορταστικό, έτσι νομίζω ότι είναι πάνω από 90 λεπτά. Το Human Assholes λοιπόν είναι το 10ο κομμάτι. Το Rim Shot, κάθετος Event Horizon, είναι το 11ο, το οποίο έχει αυτό τον εκπληκτικό τίτλο, Rim Shot, αν καταλαβαίνω καλά, είναι αυτό που κάνει ο drummer, δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει, που χτυπάει το ταμπούρο και χτυπάει με ένα κομμάτι της μπαγκέτας το πλαίσιο του ταμπούρου και την ίδια στιγμή το δέρμα, ας πούμε. Αυτό ονομάζεται Rim Shot, αν καταλαβαίνω καλά. Event Horizon, τώρα τι να σου πω και πώς κολλάνε αυτά. Και το επόμενο κομμάτι είναι το Tempo. 10ο, 11ο και 12ο κομμάτια, το 10ο κομμάτι, 3 κομμάτια στη σειρά λοιπόν από αυτό το υπέροχο άλμπουμ. Ξαναλέω, Human Assholes είναι ο τίτλος του. Μπορείτε να το τσεκάρετε, είναι κατά τη γνώμη μου ένα από τα καλύτερα άλμπουμ στα οποία κυκλοφορούν τον τελευταίο καιρό.

Μάλιστα, αυτό ήταν λοιπόν το τέμπο των personal trainer. Εντάξει, όπως λέει και ο Λέμον, μου λέει τακτικά, εσύ είσαι ο τελευταίος άνθρωπος για τον οποίο θα μπορούσε να μιλήσει για pop. Εντάξει, μπορεί να ισχύει. Παρόλα αυτά, όταν ακούσω κάτι pop, πραγματικά ωραίο pop, εντάξει, το αναδεικνύω, το παραδέχομαι. Λοιπόν, αυτό εκτός από πολύ ωραία pop, κατά τη γνώμη μου, έχει μια έτσι παλιακή jazz αισθητική, βαριετέ ας πούμε, και έτσι δημιουργεί έτσι ένα ωραίο κλίμα. Και κατά τα άλλα, εντάξει, το θέμα το οποίο πραγματεύεται είναι πάρα πολύ βαρετό. Ξέρεις, αυτή η μουσική, οι οποίοι ταξιδεύουν από πόλη σε πόλη και από χώρα σε χώρα, βαριούνται αυτά τα ταξίδια, ενώ εμείς που είμαστε αγκιστρωμένοι εδώ που είμαστε, ας πούμε, και δεν ταξιδεύουμε ποτέ, θέλουμε τόσο πολύ να ταξιδέψουμε. Τέλος πάντων, οπότε τα ακούω λίγο βερεσέ αυτά, της κούρασης και της αποξένωσης του ταξιδιού. Τέλος πάντων, για τη συνέχεια θα πάμε σε άλλους δρόμους, πιο post-rock όπως ξεκινήσαμε.

Λοιπόν, αυτός ήταν ο ορίζοντας, Horizon το κομμάτι από τους The Drift, πολύ σπουδαία post-rock πάντα από το San Francisco. Τέσσερα άλμπουμς, αν δεν κάνω λάθος, από το 2007 μέχρι το 2003 άλμπουμς βλέπω. Όχι, τέσσερα, ένα, δύο, τρία, τέσσερα, ναι, δεν ξέρω να μετράω. Τέσσερα άλμπουμς από το 2005 μέχρι το 2011, όλα στην Deborah Residence, αυτή την εταιρεία που σας έλεγα και στην αρχή. Πολύ αγαπημένη. Και για το τέλος ένα ακόμα ψυχεδελικό συγκρότημα από την Βοστόνη με έδρα το Brooklyn της Νέας Υόρκης τώρα πια. Job Creators είχαν κυκλοφορήσει ένα καταπληκτικό άλμπουμ το οποίο το ακούσαμε πριν από κάνα δύο χρόνια, τρία χρόνια. Love Monster ονομάζονταν το άλμπουμ. Lost Horizon το κομμάτι. Η έμπνευση ήταν το Horizon. Λοιπόν, Lost Horizon δεν έχουμε εμείς. Ξεκολουθούμε να ακούμε Strummer Radio. Καλά, δεν έχει εκπομπή η Ρένα μετά από εμάς. Δεν έχει σημασία. Μπορείτε να ακούσετε τις υπέροχες επιλογές της λίστας μας. Εμείς καλώς έχουμε των πραγμάτων. Θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους γύρω σας. Και τα λέμε. Γεια χαρά.